0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madrid. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madrid.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Ο ήχος του σήμερα.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2. And it goes.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και οι Φέοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
5: Και σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: πρωινάς. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι 3η 28 Ιουλίου. Πω. Χθες είχε γενέθλια αδερφός μου, τι είχα ξεχάσει. Χρόνια πολλά, σαν αδερφό.
2: Χρόνια πολλά, Λευτέρη.
1: Ο Δημήτρης. Δημήτρη. Ναι. Τι θέλω να του πει τηλέφωνο.
2: Χρόνια πολλά.
1: Του λέω, νόμιζα σήμερα ότι είχε γενέθλια. Δεν πειράζει, αλλά καλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να θυμίσουμε την μέρα σας. Να σας θυμίσουμε
2: ότι πρέπει ότι να είμαστε εμείς
1: εδώ. Ναι, ναι, όχι. Ήθελα να πω ότι σήμερα είμαστε εδώ για να σας θυμίσουμε ότι είμαστε εδώ και σας κρατάμε παρέα. Όσοι έχετε μείνει, εμείς εδώ θα σας γεμίσουμε την μέρα σου με χαμόγελα και θετική ενέργεια. Είμαι η Βριστίδα Ανδριώτου.
2: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
3: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Εκτός από αυτό, σήμερα έχω να σας εξομολογηθώ κάτι. Και πιστέψτε με, όλοι οι λέοντες θα ταυτιστείτε. Εκτός αυτού, έχουμε και τα ποσοστά που ανεβάζουμε στα Instagram μας. Και η ερώτηση σήμερα ήταν: ύπνος νωρίς? Γελάει ο κάθε πικραμένος. Ή guilty scrolling ή overthinking. Τι κάνετε εσείς, ρε παιδιά?
2: Έχουμε φυσικά και τα healthy tip από τη Βρυσίδα που θα σου πει απλές συνήθειες για καλύτερο ύπνο και πιο όμορφη επιδερμίδα, έτσι. Στείλε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καφές βρε παιδιά, μουσική και εμείς που αλλούμνα. Εδώ, τι κάνετε, τα κορίτσια στην πόλη πάντως. Σας κρατάμε συντροφιά εδώ μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Και να σε ενημερώσω ότι πιθανότατα βάζεις λάθος το αντιγλιακό σου. Ναι, καλά άκουσες. Υπάρχει τεράστια πιθανότητα να βάζεις πολύ μικρές ποσότητες που δεν αρκούν ώστε να καλύψουν την επιδερμίδα σου. Οπότε τι θα κάνεις? Θα κάνεις τον κανόνα των δύο δακτύλων. Δηλαδή, χρησιμοποιείς δύο δάχτυλα αντιγλιακό, ώστε να μπορέσεις να καλύψεις όλο σου το πρόσωπο, αλλά όχι μόνο το πρόσωπο. Πρέπει να καλύψεις λαιμό, αυτιά, ντεκολτέ. Γενικά, πρέπει να καλύψεις όλα τα σημεία που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο.
0: Υπάρχει μια τέλεια εφαρμογή, παιδιά, που σου δείχνει, σου ρίχνει το φως το κανονικό και σου δείχνει την δράση του SPF. Οπότε βλέπεις τον εαυτό σου και βλέπεις που έχει βάλει πραγματικά αντιλιακό.
2: Εγώ βάζω, επειδή έχω και φωτοαλλεργία, παιδιά, θέλω να σας πω ότι βάζω αντιλιακό από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από μόνη μου δηλαδή ψεκαζόμουν, και έχω μάθει πλέον, όχι απλά οριακά, βάζω μέσα στα αυτιά, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να καώ. Και εκτός αυτού θέλω να σας πω ένα κόλπο. Όταν είμαι στη θάλασσα, επειδή συνειδητοποιώ ότι καίγομαι, αν δεν έχουμε ομπρέλες και αυτά, αυτό που κάνω είναι ότι ψεκάζω αντιλιακό, αλλά δεν το πλώνω. Το αφήνω εκεί, να κάθεται. Όχι απλά προστασία, δεύτερο στρώμα δέρματος έχω.
3: Η άλλη έχει βάλει
0: μπορεί
3: μάσκα
0: να κάνει
3: προσώπου.
0: Και.
3: Κυκλοφορεί με μάσκα
0: στάμπα.
3: Προσώπου.
0: Αυτό. Όπου δεν το έχει απλώσει και έχει περισσότερο τέτοιο, μπορεί να κάνει και στάμπα αυτό, να ξέρεις. Δηλαδή να κοκκινήσεις γύρω-γύρω, γιατί μπορεί να έχει πιο ελαφρύ. Πώς το λένε, layer.
2: Δεν και έχει πέρα... γύρω-γύρω, αυτό σου λέω.
3: Τι λέει
2: το παστώνω, κάνω σου.
0: Α,
2: γίνομαι
0: είναι
2: ένας χιονάνθρωπος.
0: Γάλα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
3: Είναι χιονάνθρωπος. Εγώ νόμιζα στο πρόσωπο μόνο το κάνεις και λέω κυκλοφορεί με μία μάσκα.
2: Α.
3: Τέλος πάντων, θα σου ασχοληθούμε τώρα με το τι κάνει η Κάτια στο κάθε καλοκαίρι με το αντιλιακό της. Δεν χαλαρώνουμε, κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Blessings και μείνετε μαζί μας, γιατί πάρα πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Madrid. Εγώ τον 6,2 και τα κορίτσια στην πόλη που είναι εδώ πέρα για να σου κρατάνε παρέα. Έχουν βγει από τις 5 το χάραμα στα μπαλκόνια τους. Πλέον, παιδιά, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά δεν ξημερώνει τόσο νωρίς. Δηλαδή, 5 τις προάλλες είχε οριακά φως, τώρα τίποτα, στη σκόταδο.
1: Άρα αλλά... δεν έχουμε αστρογράφηση.
0: Όχι, το αντίθετο. Ξύπνησα μια χαρά με το πάσο μου, βγήκα έξω, πια τον καφέ μου και έκανα και την αστρογράφηση. Είναι η ώρα για τα.
2: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσω με τον κρυό, γιατί αγάπη πρέπει να πάρεις πρωτοβουλίες. Έχεις πολύ ωραίες ιδέες, όμως πρόσεξε λίγο την παρορμητικότητά σου.
1: Μάλιστα. Ταύρος, ηρεμία στα οικονομικά και στις προσωπικές σχέσεις. Θέλω να αποφύγεις την κτητικότητα, παρακαλώ.
3: Διδυμακιά, βλέπω έντονη επικοινωνία και ενδιαφέρουσες γνωριμίες. Μη σκορπίζετε όμως την ενέργειά σας.
0: Ακούστε τώρα, τα καρκινάκια πρέπει να επικεντρωθείτε στην οικογένειά σας, στο σπίτι σας και γενικά να ακούτε τη διέστησή σας.
1: Λέων, η αυτοπεποίθησή σου ξεχωρίζει. Καλή μέρα για προβολή και δημιουργία.
0: Θα δημιουργήσω.
3: Ωραία. Παρθένε μου, οργάνωση και πρακτικές λύσεις σε εκκρεμότητες βλέπω. Πρόσεξε την υπερβολική κριτική. Τι ωραία.
0: Ζυγούλιδες και η βρυσίδα μας φυσικά. Ευνοούνται οι συνεργασίες και οι συζητήσεις. Οπότε κράτησε κάποιες ισορροπίες.
1: Ωραία, συζητάμε εδώ με την Κατερίνα. Τι θα κάνει με το σπίτι, τέλος πάντων.
0: Έλα, δε.
1: Σκορπιός, πιθανές αποκαλύψεις ή ξεκαθαρίσματα. Δράσε με ψυχραιμία.
3: Σκορπιός.
1: Τον είπα.
3: Ναι, το ξέρω. Απλά ακούς τι λέει. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Τοξότης. Θετική διάθεση και ευκαιρίες για μάθηση ή και μετακινήσεις.
0: Τα εγωκεράκια θέλω να συγκεντρωθείτε και να επικεντρωθείτε σε επαγγελματικούς στόχους. Η υπομονή, παιδιά, θα αποδώσει.
1: Υδροχός, νέες ιδέες και έμπνευση, άκου προσεκτικά τις απόψεις των άλλων.
3: Και ηχθή μου, άκουσέ με, είσαι ονειροπόλος, το έχουμε καταλάβει, αλλά ξύπνα και λίγο κι άλλα στην πραγματικότητα. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα μας πει η βρυσίδα για απλές συνήθειες, για καλύτερο ύπνο ή πιο όμορφη επιδερμίδα.

0: Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Mad Radio 106,2. Παιδιά, δεν ξέρω για εσάς, εγώ πάντως είμαι φουλ μουδιασμένη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό τον κόσμο εκεί έξω με τα σπίτια τους, αλλά πραγματικά δεν έχει υπάρξει πιο δύσκολος task στη ζωή μου από το να βρεις σπίτι. Το σπίτι που θα μείνεις, ειδικά με τις τιμές που παίζουν. Γερά νεύρα θα μου ευχηθώ και σε όλους εσάς εκεί έξω που έχετε προβλήματα σαν αυτά. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα
1: lifestyle and healthy tips.
2: Δεν έχω κάτι σε lifestyle για να σε βοηθήσω για τα σπίτια.
0: Έξω με τον ύπνο.
2: Έχω, ναι, έχω κάτι που μπορώ να σε βοηθήσω.
0: Θα κοιμάμαι σε σκηνή.
2: Θα σε βοηθήσω αλλιώς. Με απλές συνήθειες για καλύτερο ύπνο και πιο όμορφη επιδερμίδα. Ωραία, κοιμήσου γυμνή. Αυτό είναι ένα.
0: Να με δεις γυμνή μέσα σε σκηνή και τι άλλο στον κόσμο.
2: Θα τρομάξω, φύγω. Για καλύτερη αποκατάσταση και ισορροπία ορμονών είναι το αντιμετωπίσει να κοιμάσαι γυμνός. Γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ. Ιδανική θερμοκρασία του σώματος και ισορροπημένες αντιγυριαντικές ορμόνες. Βυθίζοντας το πρόσωπό σου λοιπόν σε παγωμένο νερό. Είναι επίσης ένα πολύ καλό lifestyle. Καλοσχηματισμένη γνάστος και καθόλου πρίξιμο το πρωί. Τρία λεπτά στεγνό βούρτσμα πριν το ντους. Ναι. Έχεις καταλάβει αυτό. Ωραία. Ναι. Τέλεια. Είναι, μειώνει την κυταρίτιδα και κάνει πιο σφυγγυλή την επιδερμίδα.
0: Okay.
2: Μαγνήσιο γλυκαντικό πριν τον ύπνο.
0: Ναι.
2: Γλυκινικό. Παιδεύτηκα. Μαγνήσιο γλυκινικό πριν τον ύπνο. Ξυπνάς 100% χωρίς άγχος.
0: Okay.
2: Οπότε, μαγνήσιο πριν τον ύπνο. Κοιμάσαι γυμνή. Βάζεις το πρωί το πρόσωπο σε παγωμένο νερό. Και βουρτσίζεις στο μπάνιο με στεγνό βούρτσιμα πριν τον ντους για να μειώσει την κυταρίτιδα και να κάνει σφυγγυλή επιδερμίδα. Και τοποθέτηση, έχω είναι πρωί, παιδιά, ακόμα. Ταινιών στις ρητήδες του μετώπου τη νύχτα. Ξυπνάς με πιο ξεκούραστη, σαν Botox όψη την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Αυτές βέβαια τις ταινίες δεν τις έχω βρει ακόμα. Ναι, δεν τις έχω βρει εγώ κάπου. Δεν τις έχω πάρει. Δεν τις χρειάζομαι κιόλας ακόμα. Αλλά νομίζω ότι τα υπόλοιπα βοηθάνε πάρα πολύ. Mm-hmm. Βέβαια, στο εντελώς γυμνή, εγώ πάντα κρυώνω.
0: Παιδιά, και στο εντελώς γυμνή καλοκαιριάτικο κρυώνει.
2: Ναι, και εγώ ναι, κρυώνω. Γιατί πέφτει η θερμοκρασία του σώματος μου το βράδυ και θέλω να κουκουλωθώ και μετά υδρώνω και κρυώνω και οπότε ξυπνάω μετά κρυωμένη. Θέλω κάτι να έχω στην κοιλιά μου.
0: Άρα δεν βοηθάει αυτό το εντελώς γυμνή.
2: Ναι, σεντόνι.
3: Εγώ είμαι τελείως γυμνή, αλλά βάζω σεντόνι. Δηλαδή θέλω το σεντόνι για να το έχω έτσι. Φεδρικό ρε, παιδί μου, μπάκα.
2: Ναι, αλλά το έχω το σεντόνι, μετά υδρώνω και μετά πιο πολύ γιατί ζεσταίνομαι και υπάρχει αυτή η θερμοκρασία κρυώνω, υδρώνω το
3: σεντόνι. Μαζί σου είμαι.
2: Πάντως τα υπόλοιπα κάντα είναι καλά.
3: Ωραία, λοιπόν, άκου τώρα. Απάντησέ μου. Γιατί οι σκελετοί δεν λένε ποτέ ψέματα?
2: Δεν ξέρω.
3: Γιατί φαίνονται μέχρι το κόκαλο. Γιατί οι μέλισσες έχουν κολλώδη μαλλιά?
0: Γιατί?
3: Γιατί χρησιμοποιούν και ρύθρα αντί για τζέλ.
0: Ωραία.
3: Και αν αναρωτιέσαι γιατί στα λέω όλα αυτά, σε πολύ λίγο θα σου πούμε τον τρόπο που θα σε δροσίσουμε φέτος το καλοκαίρι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρετ 106,2 ακούς. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. 7 με 10 σου κρατάμε συντροφιά για λίγο ακόμα, να ξέρεις. Γιατί την Παρασκευή θα πάμε κι εμείς επιτέλους διακοπές. Αλλά όσοι έχετε μείνει εδώ μαζί σας, μαζί μας, είμαστε κι εμείς εδώ μαζί σας. Πίνουμε καφέ και κάνουμε μια ωραία παρέα.
1: Και μια που είπε για καφέ, κάτσε λίγο να παραγγείλω. Γιατί τα νεύρα μου δεν είναι πολύ καλά.
2: Να παραγγείλεις. Πριν που σου έλεγα αυτά τα ανέκδοτα, το έκανα γιατί παιδιά φέτος το καλοκαίρι το ΜΑΤ φέρει ένα ψυχρό μέτωπο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου θα είναι σε αυτό το μέτωπο και θα γίνει John Cool. Και παιδιά, πιστέψτε με, θα αναλάβει να παγώσει με τον τρόπο του και τα αστεία του, τα cold jokes, τις πιο hot ημέρες σας. Τι κάνετε, ακούτε καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο MAD Radio 106,2 και φυσικά μπορείτε να δείτε και όλα τα επεισόδια στα social media του MAD. Hot days, cold jokes. Εννοείται ότι περιμένουμε και τα δικά σας κρύα αστεία, γιατί πραγματικά μπορείτε να μας πάτε ένα βήμα παρακάτω.
1: Αν τώρα θέλετε να συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει στον κόσμο, πάμε να συνδεθούμε και λίγο με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλος από το newsbomb.gr. Τρεις άνδρες, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, συνελήφθησαν για τη φωνική έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε παροχή υγραερίου, ενώ ο εργαζόμενος 67 ετών έκανε ηλεκτροσυγκόληση. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στους 38 υδράργυρο σήμερα στην Αττική, ενώ περαιτέρω άνοδος θα σημειωθεί την Τετάρτη. Πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθεί από την Πέμπτη, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρίως και 8 μποφόρ. Πού να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ? Βίντεο του Ιράν καλεί σε δολοφονία της πρώτης κυρίας. Υπάρχει επίσης απειλή κατά του γιου του Προέδρου Τραμπ, Μπάρον, με το βίντεο να αναφέρει ότι πρέπει να μας περιμένει. Ιταλοί γιατροί πραγματοποίησαν για πρώτη φορά στον κόσμο μεταμόσχευση της οχράς κοιλίδας, αναδημιουργώντας την όραση σε μια τυφλή γυναίκα. Η επέμβαση διήρκησε σχεδόν 6 ώρες και τα πρώτα αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Summer Sale at

10 έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: πάλι μερούδια σας, Mad Radio 106,2 με τα πιο παιδιά, τα πιο συζητήσιμα θέματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Και εκτός από αυτό που σας είπα εγώ, δεν ξέρω τι άλλα προβληματάκια έχουμε. Σίγουρα θα έχουμε τα προβληματάκια της ζέστης, σίγουρα θα έχουμε τα προβληματάκια
1: του σπιτιού σου,
0: του άδειασμα της Αθήνας, που είναι καλό πρόβλημα αυτό. Τώρα πάμε να μάθουμε τι άλλα προβλήματα μπορούν να συμβαίνουν στον κόσμο. Ετοιμαστείτε, γιατί τώρα ήρθε η ώρα για τα
2: Viral News.
1: Λοιπόν, πώς θα πάτε με τα ζωάκια?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα βραβευμένο με Μισελέν δύο αστέρια εστιατόριο, το Εβέτ στη Σουέλ, έγινε viral. Ξέρετε γιατί?
0: Γιατί
1: σέρβιρε σορμπέ με γαρνιτούρα από μυρμήγκια.
3: Περίμενε, αγάπη μου, όταν με ρώτησες πώς θα πάω με τα ζώα, θεώρησα με τα ζωντανά.
0: Ναι, αυτό είναι έντομο.
1: Αυτά δεν είναι εν ζωή. Ναι, ισχύει. Εντάξει, δεν έχει σχέση. Ζωάκι είναι και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, μετατρέποντας κάτι που περισσότεροι αποφεύγουν σε γκουρμέ εμπειρία. Δύο αστέρια Μισελέν και το γλυκό έρχεται με γαρνιτούρα από μυρμήγκια. Το έκαναν αυτό, εντάξει, τον πιάσανε τον άνθρωπο.
0: Πολύ, δεν θα το φάω.
1: Εκεί που η γιαγιά μου έλεγε, μην με αφήνεις το γλυκό έξω, θα γεμίσει μυρμήγκια. Τώρα κάποιοι το έκαναν κόσερ, το χρεώνουν μια περιουσία. Δεν είναι ότι είναι η αστυνομία δεν έχει όρια. Βλέπεις, είναι το πορτοφόλι σου, δεν έχει αντοχές, να ξέρεις.
0: Εγώ να πω λίγο κάτι. Πώς το σκέφτηκε αυτό, ας πούμε?
1: Δεν
0: γιατί
1: ξέρω.
0: Να βάλει μυρμήγκια?
3: Μήπως ήταν βρόσιμα μυρμήγκια?
1: Γιατί δεν νομίζω, χώρες, γιατί τον πιάσανε.
3: Εκεί
1: φυλακή.
3: Πέρα, ναι, γιατί στη
0: συγγνώμη,
3: χώρα,
0: υπάρχει βρόσιμο ότι... μυρμήγκι.
1: Εδώ υπάρχει σκορπιός.
3: Από ό,τι διάβασα εγώ, αυτά τα μυρμήγκια ήταν βρόσιμα και ήταν από τη ΣΥΠΑ, από την Αμερική.
1: Γιατί είναι
3: στην συγκεκριμένη
1: μυρμήγκια.
3: Χώρα δεν είχαν, δεν πέρναγαν τον έλεγχο, αν θες. Ναι, δεν πληρούσα τα κριτήρια.
0: Τα μυρμήγκια, ξαναλέω.
3: Συγγνώμη. Και ακρίδες τρώνε και κατσαλίδες
1: ναι,
3: τρώνε.
1: Και αράχνες ταραντούλες και σκορφιούς, δεν έχεις δει βιντεάκια.
3: Κάποιοι τα εκτρέφουνε, παιδί μου.
0: Στην Κίνα, ρε, στη ΣΥΠΑ τι κάνουν? Εγώ νόμιζα ότι χάζεψαν μόνο εκεί. Τώρα τι γίνεται, επεκτείνεται αυτό?
1: Α, ναι, ότι τρώνε μυρμήγκια στη
0: Κίνα. Ναι, ρε, παιδιά, πάμε καλά.
3: Τα βάζουν και σε άλλες χώρες.
1: Λοιπόν, εγώ άμα μυρμήγκι πάντα το τρώγα. Δεν ξέρω για εσάς.
3: Όχι.
1: Η γαρνιτούρα από μυρμήγκια. Μάλιστα.
0: Ωραία. Ναι.
1: Κοίταξε, έχω δει μυρμήγκια από μια καλλιτέχνηδα, νομίζω.
3: Ναι.
1: Που μεγάλα που, και μικρά που φτιάχνει και βάζει στους τοίχους. Κάτι σχέδια.
3: Ψεύτηκα.
1: Ψεύτηκα, ναι. Μήπως από εκεί πήρε την ιδέα και είπα θα βάλω στο φαγητό?
0: Να βάζει ψεύτηκα. Να πήρε την σχέδιο. Ιδέα από τα παιδάκια που κάνανε έτσι και πιάνουν τα ό,τι είχε από κάτω και το τρώγανε. Σου λέει καθαρή πρωτεΐνη και αντισώματα. Όλα τα παιδάκια, άμα τα αφήσει, τα μολύσει σε παιδικές
1: ναι,
0: χαρές και τα λοιπά.
1: Ο αδερφός μου έτρωγε χώμα από τη γλάστρα στο μπαλκόνι.
0: Ναι,
3: λοιπόν, δεν αντέχω.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι εγώ, λέει αυτό, σκέφτηκε πρωτεΐνη και αντισώματα που μπορώ να βρω. Μυρμήγκια.
1: Τέλεια. Και τα βάζει πάνω από το παγωτό.
0: Πάνω από το παγωτό, εκεί θα τα φάει.
3: Τέλεια. Η όρεξη δεν μας άνοιξε, παιδιά, παραδόξως. Για πρώτη φορά η Βρυσίδα κατάφερε να μας κλείσει το στομάχι. Δεν θα ξαναπούμε έξω.
0: Είναι πρωτεϊνικό, ρε, γι' αυτό το έβαλε.
1: Είναι πρωτεϊνικό.
3: Ναι, ναι, ναι. Τα viral news της ημέρας όμως μόλις ολοκληρώθηκαν και σε πάρα πολύ λίγο θα σου πούμε τα ποσοστά που βάλαμε στα Instagram μας. Αν δεν έχεις μπει να ψηφίσεις, μπες τώρα γρήγορα, γιατί θέλουμε να μάθουμε αν εσύ προτιμάς να κοιμάσαι νωρίς, να κάνεις guilty scrolling ή να κάνεις overthinking.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς. Αν ξύπνησες με κέφι, μπράβο σου. Αν όχι, είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και τώρα είναι η ώρα για το...
1: Πολ στο Instagram.
2: Ύπνος νωρίς ή guilty scrolling ή overthinking. Τι από τα τρία ρε παιδιά έχετε ψηφίσει? Πάντως εδώ πέρα να ξέρετε έχει γίνει χαμός. Εγώ το ανέβασα και πάρα πολύ αργά αυτό το poll, γιατί έτρεχα με τα σπίτια και μετά έτσι και μετά αλλιώς. Και ο κόσμος έχει διχαστεί λίγο. Νομίζω έχει μοιραστεί. 35% εμένα είναι στο guilty scrolling, 29% είναι στον ύπνο νωρίς και 37% στο overthinking.
0: Άρα με τη σειρά πώς πάει?
2: Overthinking.
0: Το πρώτο.
2: Ναι, το πρώτο καλύτερο. Πρέπει να είναι ύπνο. Ναι. Overthinking. Guilty scrolling και τελευταίο είναι ύπνο.
0: Εμένα είναι πρώτα το guilty scrolling, μετά είναι το ύπνο νωρίς και μετά το overthinking.
3: Α, καλά. Εμένα είναι το guilty scrolling, μετά είναι το overthinking. Αυτά έχουν 4% απόκληση και τέλος είναι το ύπνο νωρίς. Εμένα φίλοι μου, πολλοί αυτοί που ψήφισαν το ύπνο νωρίς.
2: Εγώ είμαι στο overthinking ξεκάθαρα.
0: Όλοι οι TikTokers σε μένα μαζεύτηκαν. Εγώ ύπνο νωρίς είμαι.
3: Εγώ δεν είμαι απλά διακόπτη. Από αυτά τα τρία παραδόξως, εγώ είμαι στο ότι κάθομαι και διαβάζω το βιβλίο μου και μετά πορώνομαι και δεν μπορώ να σταματήσω.
0: Okay.
3: Αλλά θα μπορούσε να πιαστεί στον guilty scrolling, ρε παιδί μου, πιο εύκολα.
0: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά, θέλω να σου πω ότι μία φορά έκανα το λάθος να κοιμηθώ νωρίς και η αλήθεια είναι ότι ξύπνησα 3-3,5 ώρα. Δηλαδή, δεν μπορούσα να κοιμηθώ πάνω από 4-5 ώρες. Όμως το καλό είναι ότι έβλεπα στον ύπνο μου πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι. Έβλεπα τέλειωτες βόλτες στα γραφικά σοκάκια και μετά εκεί σκέφτηκα τι άλλο να ζητήσει. Κανείς. Δηλαδή, όντως πραγματικά πείτε μου, τι άλλο μπορεί να ζητήσει κάποιος.
2: Να γίνει πραγματικότητα το όνειρό του.
3: Ακριβώς. Και εκεί ήταν που σήκωσα το τηλέφωνο, γιατί χτύπαγε και ήταν το Μπάρι, παιδιά, το οποίο με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε: Μπάρι, Μπάρι, άκου, εδώ πέρα στην Αιτζίαν σε πετάει απευθείας, παιδί μου, από Αθήνα να έρθει στο Ιταλικό Νότο. Και λέω: Τι λες τώρα? Τι, ποια θα,
2: με
3: ποια ίσως.
2: Ποια
3: θα το σκεφτώ?
2: Κανονικά.
3: Με τον Μπάρι, σου λέω.
0: Ναι, στον ύπνο.
3: Και
0: ναι.
3: Λέω: Δεν υπάρχει περίπτωση να το σκεφτώ. Τέλος, αυτό ήταν. Ετοίμασα βαλίτσα και έκλεισα τα εισιτήριά μου για να πάω μια Dolce Vita έτσι να κάνω στον Μπάρι.
0: Πού τα έκλεισες?
3: Εννοείται ότι μπήκα στο aegeanair.com και μετά μπήκα και στο Aegean App, παιδί μου, για να τσεκάρω. Και έκλεισα από εκεί τα εισιτήρια.
2: Ωραίο
3: και έκλεισα τον
0: Μπάρι.
2: Ωραίο όνειρο. Πάμε να το κάνουμε λοιπόν πράξη εμείς, Ευρυσίδα. Κλείσε να το κάνουμε κανονικότητα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Το poll μας ολοκληρώθηκε και να μπαίνετε μέσα στα Instagram μας.
0: Βρυσίδα κάτω από όλα, Άνδριο.
2: Κατερίνα.πευτίτσι.
3: Και μαρμελάδα.φράουλα.
2: Για τα επόμενα

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέντι 106,2. Ακούς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Δεν ξέρω όπου και αν είσαι τώρα. Πας δουλειά, όσοι μείνανε δηλαδή, ή πας διακοπές και μας ακούς. Είμαστε εδώ να σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά για το πρωινό σου.
1: Ναι, ακριβώς. Και τώρα να, ορίστε. Χάθηκα λίγο.
0: Έγινε
1: σε έναν ύπνο.
0: Πιγκουίνες.
1: Οι πιγκουίνοι, παιδιά, λέει ότι παίρνουν χιλιάδες υπνάκους την ημέρα για να επιβιώσουν. Έτσι είμαι κι εγώ, νιώθω. Αν κι εσύ που νιώθεις τύψεις επειδή σε πήρε ο ύπνος στον καναπέ, σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, γιατί το έκανα αυτό κτλ. Και ρίχνεις όλες τις ευθύνες πάνω σου, να ξέρεις ότι με αυτόν τον τρόπο επιβιώνουν οι πιγκουίνοι. Μήπως πρέπει λοιπόν κι εσύ να χαλαρώσεις και να το. Να μην κάθεσαι, ρε παιδί μου, και ρίχνεις όλες τις ευθύνες πάνω σου. Και να κοιμάσαι, ρε παιδί μου. Βλέπεις, επιβίωση είναι και αυτό.
0: Αν κοιμηθώ και μου με ρωτήσουν πού είσαι, Βρυσίδα, γιατί δεν ήρθες, λέω, παιδιά, συγγνώμη, αλλά πρέπει να επιβιώσω.
1: Ναι.
0: Κοιμάμαι για επιβίωση.
1: Αυτό είναι πρόβλημα, να ξέρεις.
0: Η επιστήμη με εμάς το έχουν μελετήσει, παρακαλώ.
2: Πρόβλημα είναι, Κατερίνα μου, εγώ που δεν κοιμάμαι.
1: Ναι, και αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά να σου πω κάτι, μην ψάχνεις τη λύση σε κανένα πρόβλημα. Γίνε εσύ το πρόβλημα, ώστε να ψάχνει λύση εσένα. Δάσκαλος λέει.
0: Βλακίες λέει πάλι με το δάσκαλο, λέει δεν αντέχω.
2: Να σας πω κάτι, ειλικρινά, εγώ θα πω ότι πρέπει να βρούμε τη μέση λύση. Δηλαδή ούτε να υπερκοιμόμαστε, ούτε να υπερκινούμαστε και να μην κοιμόμαστε.
0: Δεν ξέρω, επειδή το κάνουν χιλιάδες χρόνια αυτό.
1: Μια χαρά τους βλέπω εγώ.
2: Επειδή, παιδιά, εσείς δεν είστε πιγκουίνοι, θέλω να ξυπνήσετε, να βάλετε.
0: Σταμάτα.
2: Θέλω εσείς, παιδιά που μας ακούτε, να ξυπνήσετε, να βάλετε τον καφέ σας, να μας στείλετε και μία όμορφη καλημέρα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656. Γιατί σε λίγο θα έχουμε να σας πούμε beauty tips, η Κατερίνα δηλαδή. Θα έχουμε να παίξουμε το παιχνίδι της ημέρας, το λέξη και τραγούδι. Θα έχουμε να συζητήσουμε κάτι juicy. Οπότε, ρε παιδιά, τι να σας πω.
1: Κοβάξκι!
2: Στείλτε μας ένα μήνυμα.
0: Τι είναι το κομμάτι.
3: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά της Ιθονίας, οι καβουρότρυπες δεν είναι μία μόνο παραλία, αλλά μία σειρά από μικρούς κολπίσκους κρυμμένους ανάμεσα σε βράχια και πεύκα. Λευκή βράχη, λεπτή άμμος και φωτεινά γαλαζοπράσινα νερά δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει τροπικό νησί. Το πευκοδάσος κατεβαίνει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, ενώ κάθε μικρός κόλπος αποκαλύπτει και μία διαφορετική εικόνα. Ένα φυσικό καλοκαιρινό σκηνικό κρυμμένο στη Χαλκιδική, σαν να μην υπάρχουν άλλες παραλίες σαν τη Χαλκιδική. Save your summer. Mad Radio 106,2.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
12: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
13: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Κιλκής, Πτολεμαϊδα και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ζώδια.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
4: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
5: Ό,τι θες, αγάπη μου.
4: Πάμε για καφέ.
5: Όχι.
4: Πάμε για ποτό.
5: Όχι.
4: Πάμε για φαγητό.
5: Όχι.
4: Και τι θέλεις να κάνουμε.
5: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
3: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και τα κόριτσια στην πόλη που κάθε Δευτέρα με Παρασκευή είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα βέβαια, 7 με 10 θα είμαστε. Την Παρασκευή αυτή θα σας χαιρετήσουμε για έναν μήνα ολόκληρο γιατί θα πάμε και εμείς διακοπές.
7: Επιτέλους.
6: Ναι, καιρός ήτανε. Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στον Χρυσοβαλάντη, στη Χρυσοβαλάντο γιατί όχι, στον Βαλάντη, στον Βαλάντο, στην Βαλάντο, στον Ακάκιο, στον Ευξέντιο, στον Δρόσο και στον Τίμος, Τίμωνα, Τιμόνι,
3: τι ονόματα Τιμία. Υπάρχουν.
7: Ξέρω.
6: Υπάρχουν περίεργα ονόματα γενικά. Εμείς παιδιά θα είμαστε εδώ πέρα, όπως είπε, 7 με 10 να σας κρατάμε συντροφιά, να σας κρατάμε παρέα, να σας λέμε καλημέρες λοιπόν, να σας χαιρετάμε. Καλημέρα να άνοιξες το ραδιόφωνο σου λοιπόν και συντονίστηκες τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως. Αν έχεις συντονιστεί από την αρχή αυτής της εκπομπής και άκουσες όλα όσα είπαμε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
3: η Κατερίνα Πευτίτση
7: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μάθουμε πώς μπορούμε να κάνουμε το βλέμμα μας να αλλάζει το χρώμα με το φως. Και έτσι θα μας το πει η Κατερίνα. Το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι, σου δίνουμε μία λέξη και ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει ή να μας το τραγουδήσεις κιόλας.
3: Έχουμε φυσικά και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι ποιο ήταν το πιο λάθος άτομο που ερωτεύτηκες. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: καλύτερη παρέα για το πρωινό σου, παιδιά. Έχω δεν ανάγκη πάρα καλύτερη. Πολύ καφέ εγώ προσωπικά. Ελπίζω εσείς οι υπόλοιποι να έχετε πιει λίγο έτσι καφεδάκι, να έχετε ξυπνήσει πιο όμορφα.
1: Έχουμε πιει λαλαλαλαλα.
0: Ναι, τέλεια. Αυτό ακριβώς. Είσαι στα κορίτσια στην πόλη από ό,τι κατάλαβες και στο Mad Radio 106,2. Και τώρα ήρθε η ώρα για το...
1: Mart.gr. Λοιπόν, σου έχουμε 5 ιδέες για να απολαύσεις την άδειά σου τώρα το καλοκαίρι. Μπορεί να μην μπορείς να πας κάπου έτσι πολύ μακριά, σε ένα πεντάστερο κάπου, Κατερίνα. Οπότε.
0: Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Πες
1: γι' αυτό ακριβώς. Θα σου πω τι να κάνεις. Λοιπόν, ζωγραφική. Μπορεί να αφήσει τη φαντασία σου ελεύθερη, να χαλαρώσει δημιουργικά κάπου και να μην σε νοιάζει τίποτα, να μην σε νοιάζει το αποτέλεσμα και να δημιουργήσει. Ωραία.
0: Ναι.
1: Το κάνει. Ήρθε ο καφέ σου. Λοιπόν, ποδήλατο. Περίμενε, κάτσε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Να σου πω.
0: Ναι, πες μου, πες μου.
1: Ποδήλατο. Κάνε μια βόλτα. Ειδικά μετακομίσει στη φύση, δίπλα στη θάλασσα. Συνδυάσαι το με άσκηση και να άρχισε με ποδήλατο στο Mart.gr. Στο Mart.tv. Το Μαντρέντιο του Λονδίνου.
0: Θα έρχομαι εγώ στην άδειά μου όλο το καλοκαίρι εδώ χωρίς λόγο. Για να κάνω τις αποστάσεις, να το συνηθίσω.
1: Με το χειμώνα μπορείς να άρχισε και είναι πολύ καλή γυμναστική να άρχισε.
0: Πάρα πολύ.
2: Με το λάπτοπ.
1: Αν έρθει εδώ κοντά. Λοιπόν, κάμπινγκ με φίλους. Αυτό δεν σε πολύ αρέσει, αλλά θα το κάνεις. Ζήσε στιγμές μακριά από την πόλη, δημιούργησε όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις.
0: Με το ζόρι.
1: Movie night στο σπίτι που αν μένεις και έτσι με εκεί που μπορεί να πάρεις και ένα προτζέκτορ να το κάνεις και θερινό σινεμό. Φτιάξε popcorn το οποίο είναι υγιεινό το popcorn χωρίς πολύ αλάτι και χωρίς βούτυρο. Πάρα πολύ υγιεινό. Ναι. Βάλετε γαμμένου ταινία και χαλάρωσε.
2: Αυτό την ένιαξε αυτή, να μην βάλει πολύ αλάτι και πολύ βούτυρο.
0: Για αρχή να δούμε πού θα βάλω το κρεβάτι. Σε πιανού το σπίτι.
1: Πικνίκ στην παραλία.
0: Ναι,
1: πάρε
0: πολύ
1: καλή παρέα, εμάς εννοεί. Ναι. Λίγα σνακ το popcorn εννοεί. Και απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα δίπλα στο κύμα.
2: Το popcorn χωρίς βούτυρο. Το προζέκτορ εννοεί.
1: Αυτά. Παιδιά, δεν είναι πολύ ωραία αυτά τα κάνω.
0: Να πω λίγο κάτι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ περισσότερο η ιδέα τη. Όχι, η ιδέα της Κάτιας με την πισίνα στο τέτοιο. Στο μπαλκόνι.
2: Θα βάλουμε φουσκωτή. Το κάνει μια φίλη μου, η Άννα, χθες. Έβαλε την πισίνα του
1: παιδιού
2: στο μπαλκόνι.
1: Δεν θέλω να πάθουμε τίποτα.
2: Γιατί?
1: Γιατί φοβάμαι τα μπαλκόνια, έχουν εγκρεμιστεί. Προτιμώ τα υπόλοιπα.
2: Να κάνουμε πικνίκ. Έρχονται οι δικοί άνθρωποι για
0: τα πικνίκ. Έχουμε να το βγάλουμε και σε παρκάκι από κάτω.
2: Ωραία. Λοιπόν, όσο ψάχνουμε εμείς την κάτωψη του σπιτιού μας για να δούμε πού θα βάλουμε τι, θα σας αφήσουμε εσάς να ακούσετε έτσι λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε όχι ακριβώς με την πισίνα για το σπίτι σου, με μια άλλη πισίνα.
1: Σάκι!

0: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Ήπια την πρώτη γουλιά καφέ και εντάξει, τα νεύρα μου έφυγαν και ήρθε η ενέργεια.
1: Συγγνώμη, τώρα ήταν η πρώτη γουλιά.
2: Ναι, ναι, τώρα ήταν.
1: Γιατί γι' αυτό ήταν έτσι.
0: Είμαι χάλια. Άστο. Κορίτσια στην πόλη λοιπόν. Check, Mad Radio 106,2. Check και φύγαμε για τα θεάματα. Με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Αχ, λίγο έμεινε αυτό μέχρι την Παρασκευή, παιδιά.
2: Όχι, θα συνεχιστεί και το χρόνο. Κάτι υπομονή.
0: Λοιπόν, θα το ηχογραφήσουμε και θα το βάλουμε να παίζει κάθε μισή ώρα. Εντάξει. Για να μην νιώθεις μοναξιά.
1: Παιδιά, ακούστε. Θυμάστε χθες που λέγαμε, ρε παιδί μου, για τις πισίνες στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Σήμερα να ξέρετε.
2: Θυμόμαστε. Ο κόσμος μας άκουγε και δεν ξέρω αν μας άκουγε και χθες.
1: Ναι, ναι. Μας άκουγαν και μία φίλη μου το έκανε και μου το έστειλε και φωτογραφία. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Water Park. Είστε έτοιμες? Ναι, νεροτσιλίδρες.
2: Μ' αρέσουν πολύ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν χωράω σε κανένα.
2: Θα θυμίζω η Κάτια είναι 28 χρονών, όχι 15.
1: Ναι. Δεν έχει σημασία, είναι ροτσουλήθρες, είναι για μεγάλους και μικρούς και σας
0: αν
1: έχω
0: χωράνε.
1: Σταμάτα,
0: παιδιά, πρέπει να χωράς την ροτσουλήθρα για να πεις. Έχω δει εγώ κάτι επικά βίντεο που μπαίνει άλλη και πέφτει όλη την ροτσουλήθρα.
2: Ναι, ναι, Κατερίνα, χωράς. Πάμε.
1: Λοιπόν, έχω βρει κάποιες νεροτσουλήθρες που είναι σχετικά κοντά μας.
2: Α, ωραία.
1: Δεν ξέρω, γιατί θέλω να σας κάνω πρόταση. Όχι γάμου, να πάμε σε νεροτσουλήθρες.
2: Α, εγώ γάμου θέλω.
1: Το πρώτο είναι... Δεν θες από μένα όμως. Okay. Εγώ κάνω τις προτάσεις τώρα. Λοιπόν, πρώτη πρόταση. Λέγεται Water Fun Water Park, το οποίο είναι στα Άνω Λιώσια, πάρα πολύ κοντά στο κέντρο.
2: Είναι όλα ελεγμένα καλά,
1: ναι,
2: και ζουν. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: είναι 15-20 λεπτά από το σπίτι μου, δηλαδή το κέντρο. Έχει πάρα πολλές νεροτσουλήθρες και για μικρούς αλλά και για μεγάλους.
0: Για
1: είναι...
0: πόσο μεγάλους?
2: Καμάτα εσύ, ναι. Κόσουμε το κουκρασάν.
1: Ναι. Μέχρι 85 ετών μπορείς να τις κατέβεις. Mm-hmm. Είναι ιδανικό για οικογένεια και λειτουργεί 10:30 το πρωί με 8 το βράδυ.
2: Ωραία.
1: Μετά, Aqua Polis Athens που είναι στα Σπάτα. Εδώ δίπλα.
2: Α, δίπλα
1: πάνω. Για να πάμε.
0: Δούμε, παιδιά.
1: Ναι, τελευταία μέρα σκεφτόμουν. Αν θέλετε να πάμε Παρασκευή και μετά να έρθουμε εδώ πέρα να παρτάρουμε. Λοιπόν, ωραία. Είναι δίπλα στο Smart Park. Δηλαδή, είναι δίπλα στο αεροδρόμιο. Καταλάβατε, ρε,
2: ναι,
1: παιδιά. Έχει πάρα πολύ μεγάλες νεροτσουλήθρες. Έχει πισίνες που δεν έχουμε στα σπίτια μας. Και παιχνίδια με νερό και λειτουργεί 10 με 8.
2: Ωραία.
1: Μετά έχουμε το Splash Water Park στον Ισθμό της Κορίνθου. Στο οποίο έχω πάει εγώ, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μία ώρα από την Αθήνα. Ανοίγει 10 με 7.
2: Ναι.
1: Μετά έχουμε το Aqua Park που είναι στον Άλιμο, σε σένα κοντά Βρυσίδα.
2: Έχω εγώ, έχω.
1: Ναι,
2: εγώ.
1: Ναι, έχεις. Και μάλιστα έχει πισίνες και νεροτσουλήθρες, αλλά είναι κυρίως για παιδάκια.
2: Α, το έχω δει.
1: Αυτό είναι.
2: Είναι μόνο για παιδάκια.
1: Ναι, δεν θα πάμε εκεί. Ναι. Μετά έχουμε το Splash Water Park στην Αρτέμιδα. Φεύγουμε τώρα, μακρινόμαστε. Έχει φουσκωνό υδάτινο πάρκο μέσα στη θάλασσα και μπορείς να μπεις, να κολυμπήσεις, να κάνεις να περάσεις τέλεια.
2: Α, είναι 10 με 9.
1: Είναι σε θάλασσα, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά μπορούμε να περάσουμε καταπληκτικά. Έχουμε νεροτσουλήθρες, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Ολοήμερες εκδρομές. Παιδιά, πάμε να φύγουμε. Πάμε να μπούμε να κάνουμε νεροτσουλήθρες. Θέλετε,
2: ναι,
1: την Παρασκευή.
2: Είχε, ότι πήγαινα στη Θεσσαλονίκη δίπλα από το σπίτι μου. Είχε έτσι water park και πήγαινα κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία, θέλετε να πάμε την Παρασκευή αυτή?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι,
1: για κλείσιμο.
2: Είμαι αδιάθετη.
0: Πες ναι και εσύ τώρα.
2: Τι να τη πω. Τη το έχω πει αυτό.
0: Θα σε πάρουμε.
1: Α, σε παγάγουμε, αγάπη μου.
2: Την Ιωάννη την παρατήσαμε. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα για πολλές επιτυχίες και σε πάρα πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα πώς μπορούμε να κάνουμε το βλέμμα μας να αλλάζει με το χρώμα του φωτός.

0: Καλημέρα, Madrid 106,2. Βλέπετε, έχουμε πάρα πολύ ενέργεια γιατί την Παρασκευή τελειώνουμε και πάμε και άδεια. Φεύγουμε για κανένα μήνα, σας αφήνουμε.
1: Πολύ χαρούμενες.
0: Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και πρέπει κάπου να τη δώσουμε αυτή την ενέργεια. Και ευτυχώς είστε εσείς εδώ μαζί μας.
1: Να πω μια καλημέρα που θέλω.
0: Να πεις.
1: Καλημέρα. Ξέρει.
0: Μας ακούει. Εντάξει, ωραία, ξέρει. Αφού εσύ που ξέρει κάτι. Λοιπόν, εντάξει, μου βγήκε λίγο η Ελληνίδα μέσα μου. Είναι η ώρα να σας κάνω να λάμψετε και είναι η ώρα για.
2: Beauty and fashion tips.
1: Κάντε τους να λάμψουμε.
0: Εγώ θα τους κάνω.
1: Αφού είπες είναι η ώρα να σας κάνω να λάμψετε.
0: Να κάνουμε να λάμψετε.
1: Λοιπόν,
0: εμείς όλοι μαζί.
1: Μόλις προσγειώθηκα, παιδιά, και εδώ πέρα το έχουν προλαλήσει πάρα πολύ καλά. Πώς μπορούμε να κάνουμε τα μάτια μας να αλλάξουν χρώμα από το φως. Άκου
0: ακριβώς
1: τώρα εδώ πέρα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Χαμελέον Multi-Chrome Eyeliner.
0: Με είπε σάβρα! Όχι.
1: Extension.
0: Χαμελέοντας.
1: Ένα retractable eyeliner με Multi-Chrome χρώμα και ένα λαμπερό και έτσι πολύχρωμο αποτέλεσμα που αντανακλάται στο φως, παιδιά.
0: Το έβαλα αυτό, θέλω να σου το πω.
1: Είναι μαγικό.
0: Το έβαλα τώρα. Θα σου δείξω και τις φωτογραφίες στο πάρτι της κολλητής μου και πραγματικά ήταν. Χτύπαγε το φλάσσα από τη μία άλλο χρώμα, χτύπαγε από την

0: την επίσημη ιστοσελίδα της Κούρες Cosmetics, www.kourescosmetics.gr.
1: Λοιπόν, εγώ όπως καταλάβατε μπήκα, το είδα, μου άρεσε, το αγόρασα, το φόρεσα, το φωτογράφησα, τα έχω κάνει όλα τα steps.
2: Όλα,
1: οπότε
2: ναι,
1: πραγματικά μπείτε να το κάνετε κι εσείς, όμως πριν μπείτε γι' αυτό, θέλουμε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-640-6656, γιατί σε πολύ λίγο έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε από μία λέξη κάθε μία και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει και φυσικά να μας το ερμηνεύσεις κιόλας, γιατί όχι, στείλε μας μήνυμα τώρα.

0: παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.

0: Μαντρέντε 106,2 ακούς, παιδιά, και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θέλω να σας πω ότι η εκπομπή σήμερα off camera έχει θέμα ψάχνουμε σπίτι στην Κατερίνα.
1: Και δίπλα από αυτό που βρήκαμε.
2: Power
1: συνεργείο...
2: by.
1: Να σου πω, έχει και συνεργείο αυτοκινήτων εδώ.
2: Μια χαρά.
0: Ωραία, τέλεια. Τα έχει όλα. Αμάξι δεν έχει. Το συνεργείο αυτό και δεν τη νοιάζει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει όμως σχολή χορού που θα πηγαίνει να κάνει
2: πολιτική. Γυμναστήριο.
1: Έχει, έχει σχολείο για το παιδί σου.
0: Για το παιδί που δεν έχει.
2: Ωραία.
1: Το αλλά έχει και την ταβέρνα.
2: Να ακούστε λοιπόν όμως τι έχω εγώ για εσάς και για όσους έχετε παιδιά και γενικότερα και για εσάς που δεν έχετε παιδιά αλλά νιώθετε παιδιά. Έχετε παιδιά το Gameathlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας. Επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taek Wondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίες, τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers, η τελική του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Legend of the Legends. Αυτά είναι δύσκολο αυτό.
1: Legends.
2: Δεν το έχω παίξει κιόλας.
1: League of Legends.
2: League of Legends.
1: Έλα, το έχουμε πει τέσσερις, δεν χρειάζεται να το πει.
2: Λόλ, τέλος πάντων, Λόλ είναι πιο εύκολο να αυτό το είπα. Το νούμερο ένα λοιπόν διαγωνισμός cosplay εκεί πέρα παιδιά στο τουρνουά πηγαίνουν, ετοιμάζονται, βάφονται, φτιάχνουν ωραία κοστούμια και τους κρίνουν. Αγαπημένοι influencers, Gameathlon by, powered by Fanta, παιδιά. Εδώ πέρα δεν πρέπει να το χάσεις αυτό το event.
1: Είναι όπως...
2: Ναι, ναι, ναι, όχι μόνο γιατί Fanta έχει comics.
1: Αλλά
2: έχει... Ωραία. 11 με 13 λοιπόν θα πας. Θα εισιτήρια θα βρεις στο gameathlon.eu και στο more.com. Χορηγή επικοινωνίας φυσικά είμαστε το Mad Radio 106,2 και το Mad TV. Παιδιά, μην το χάσετε.
1: Εσύ δεν ήσουν κάτι εκεί πέρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχω υπάρξει πάρα πολλές φορές. Συμμετείχα και τα λοιπά και έχω υπάρξει και κριτή.
0: Ήσουν ένα cosplay.
2: Όχι κόσμο, δεν
0: ντύθηκε. Δεν ντύθηκε.
1: Δεν ντύθηκε, σου λέει ήταν κριτή.
2: Παιδιά, κριτή, γιατί θα σα πω τώρα τι γίνεται. Εκεί πέρα κάνουν κοστούμια από την αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: τα ρούχα και τα φτιάχνουν όλα, παιδιά, και προσπαθούν να πλησιάσουν και να το κάνουν
0: όσο πιο κοντά
2: γίνεται στο χαρακτήρα. Εγώ λοιπόν είχα βγει η καλύτερη make-up artist κάποια στιγμή το 2018, όπου εγώ είχα κάνει βιντεάκια για το πώ να φτιάξει.
0: Α, το make-up, τον χαρακτήρα.
2: Μπράβο, από την αρχή μέχρι το τέλο, από νύχτα. Είχε τα πάντα όλα. Οπότε έχει μια πολύ τρομερή διαδικασία και πολύ μεγάλη χρονοβόρα και πολύ δημιουργική.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λες, όντως είναι καταπληκτικό και συγχαρητήρια κιόλας που ήσουν μέρος αυτού. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb να μάθουμε τα τελευταία νέα, να δούμε κιόλας αν έχουν κάποια ενημέρωση, δεν ξέρω, για γέρακα, αν έχουν κάτι για το event, δεν ξέρω, κάτι να μάθουμε ρε παιδί
2: ωραία,
1: μου, έξω από αυτά.
2: Και για Παλίνη.
1: Ναι, και για Παλίνη. Καλημέρα λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος.
3: Καλημέρα σας. Είναι η δίσε τίτλος από το newsbomb.gr. Τρεις άνδρες, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, συνελήφθησαν για τη φωνική έκρηξη στα εξαμήλια κορυφίας. Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην περιοχή Υγραερίου, ενώ ο εργαζόμενος 67 ετών έκανε εργασίες. Ώρα 0 στον Μπορντό. Η φωτιά που κατακαίει τη Γαλλία πλέον βρίσκεται έξω από την πόλη. Πάνω από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις θείες τους. Η πυρκαγιά έχει χαρακτηριστεί ως η φωτιά του αιώνα, η μεγαλύτερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γενικά έθρεψε καιρό σε όλη τη χώρα. Στου 38 υδράργυρο, σήμερα στην Αττική, ενώ περαιτέρω άνοδο θα σημειωθεί την Τετάρτη. Πτώση θερμοκρασία θα σημειωθεί από την Πέμπτη, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί έως και 8 μποφόρ. Πού να σκοτώσει τη Μελάνια Τραμπ. Βίντεο του Ιράν καλεί σε δολοφονία τη πρώτη κυρία. Υπάρχει επίση απειλή κατά του γιου του Προέδρου Τραμπ, Μπάρον, με το βίντεο να αναφέρει ότι πρέπει να μα περιμένει. Διαβάστε όλε τι ειδήσει στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Καλημερούδια. Και έτσι με αυτό το τραγουδάκι, εδώ τα κορίτσια τα λένε καλύτερα. Τα κορίτσια στην πόλη λοιπόν είναι εδώ πέρα για να τα συζητήσουν όλα. Για πες, Βρυσίδα.
1: Νομίζω πως σιγά σιγά καταλήγουμε κάπου στην ζωή σου. Λοιπόν, θα σου πω τώρα δύο κρύα αστεία.
0: Λοιπόν, ό,τι γιατί... χρειαζόμουν.
1: Κάκο, λοιπόν. Γιατί είναι η ώρα του funny story και δεν έχω κάποια ιστορία στη ζωή μου.
0: Είμαι πολύ
1: ήρεμη. Δεν έχω κάτι που να. Δεν είμαι η ζωή τη Κάτια. πάμε να πούμε κάτι. Γιατί το ψυγείο δεν λέει ποτέ μυστικά.
0: Γιατί?
2: Γιατί είναι όλα κρύα.
1: Ναι, γιατί τα παγώνει όλα, ναι. τα παγώνει όλα, ναι. Άρα δεν λείπει. Λοιπόν, τι είπε η ντομάτα στην άλλη όταν έμεινε πίσω. Κέτσαπ!
0: Ωραία.
2: Σε έκανα σκόνη.
0: Παιδιά.
1: Oh my god.
0: Να σου πω κάτι.
2: Άλλο.
1: Δεν έχω δύο,
0: δεν
1: είπα,
0: έχει,
1: θα πω.
0: Είπε δύο. Ήθελε να πει είναι σφινάκι. Δεν είναι για να το χορτάσει αυτό.
1: Να πω και μια καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μα έστειλε στο Viber.
2: Και εγώ να πω είναι... στον Κωνσταντίνο, τον γείτονά μου όμω.
1: Εκεί, στον Γρηγόρη, στη Δέσποινα.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα,
0: σε όλους
1: παιδιά.
0: Σας. Καλημέρα, μαμά, μαμά, άμα μα ακούσει, χρειάζομαι.
2: Α, τώρα που είπε μαμά, άκου άλλο ανέκδοτο. Μπαμπά, τι σημαίνει offline αυτό που. Αυτό που γίνεσαι όταν σου λέω να πλύνεις τα πιάτα.
1: Ωραία.
2: Έλα ρε παιδιά, γιατί.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω
0: ότι. Καταλαβαίνετε ότι μας έχει βαρέσει κατά κούτελα η ζέστη, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε για να παγώσουμε. Οπότε γι' αυτό λέμε κρύα αστεία, μπας και παγώσει ο εγκεφαλός μας.
1: Ωραία, κάτι.
2: Τι είπε το WiFi στο κινητό.
0: Ανάτο.
1: Τι είπε.
2: Έλα πιο κοντά, δεν σε πιάνω.
1: Ωραία, Κάτια, σταμάτα, λες αστεία.
2: Ποιο είναι το πιο γρήγορο γλυκό.
0: Ποιο, αυτό που έφαγα.
2: Το προφιτερόλ.
0: Γιατί. Τέλος πάντων. Ωραία! Τέλος πάντων!
2: Καταλάβατε. Εδώ πέρα λοιπόν μου κάνουν εσύ ότι δεν πρέπει να πω άλλα ανέκδοτα. Δεν τους άρεσαν. Μάλλον δεν τα πήγα πολύ καλά. Δεν πειράζει. Ο Γιάννης θα τα πάει καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, εσείς μείνετε μαζί μας για να παίξουμε μαζί στον αέρα σε πολύ λίγο το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 για να σε καλέσουμε, να σου δώσουμε από μία λέξη κάθε μία και εσύ να μας τραγούδι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mandra Radio 106,2. Παιδιά, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε εδώ έως και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά. Και τώρα είναι η ώρα για Juicy Conversation.
1: Ηχογραφήστε το αυτό να τελειώνουμε.
2: Λοιπόν, και έχουμε την ερώτηση: ποιο ήταν το πιο λάθος άτομο που ερωτεύτηκες? Παιδιά, να πω ότι μόνο που τον ερωτεύτηκες, θεωρώ ότι δεν μετανιώνεις που ήταν λάθος το άτομο.
0: Μετανιώνω.
2: Ωραία. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα λάθος άτομο που ερωτεύτηκα, γιατί δεν ήταν λάθος επειδή μου το άτομο αυτό. Δεν έπρεπε να ερωτευτώ. Αλλά ερωτεύτηκα, δεν το μετανιώνω. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, γιατί όταν ερωτεύτηκα. Έχεις το συγχωροχάρτη κάπως.
2: Ναι, ναι, και είχα ερωτευτεί, ναι. Θα μπορώ να πω ότι πιο λάθος άτομο επέλεξα για σύντροφο, ναι, έχω. Αλλά που ερωτεύτηκα, ναι, και το μετανιώνω κιόλας. Αλλά άτομο που ερωτεύτηκα δεν το μετανιώνω.
0: Ναι. Εγώ το πιο λάθος άτομο που είχα ερωτευτεί ήταν ένα άτομο, τέλος πάντων, το οποίο μου έκανε πάρα πολύ χειρισμό. Τι να κάνω τώρα. Μου έκανε πάρα πολύ χειρισμό. Δηλαδή δεν είχα καθαρή σκέψη. Και at the end of the day αναρωτιέμαι αν πραγματικά τον ερωτεύτηκα ή με έκανε.
2: Σε έκανε να νομίζω ότι τον ερωτεύτηκες.
0: Να νομίζω ότι είμαι ερωτευμένη.
2: Επειδή ήταν χειριστικός.
0: Ναι, παιδιά, ήταν απόλυτα χειριστικός.
2: Ναι, ήταν
0: σοβαρά λάθος αυτό που
2: ζήσει,
0: έκανα.
2: Το έχω ζήσει.
3: Ναι. Εντάξει, παιδιά, αυτό το έχουμε όντως περάσει πάρα πολύ. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθω ότι έχω ερωτευτεί ποτέ κάποιον λάθος άνθρωπο. Σίγουρα μπορεί να μην έχει καταλήξει σωστά. Προφανώς για να μείνει με αυτό το άτομο, με όλα αυτά τα άτομα. Δεν ευδοκίμησε. Αλλά παρόλα αυτά δεν αισθάνομαι ότι έχασα κάτι. Αντιθέτως, αισθάνομαι ότι πήρα πάρα πολλές εμπειρίες. Mm-hmm. Και ακόμα και στην τοξική σχέση που ήμουν την κακοποιητική, μπορώ να πω ότι έμαθα πώς να στηρίζω τον εαυτό μου και ποια είναι τα
2: εμπειρίες και μάθημα.
3: Δεν θα το, ούτε αυτό θα το άλλαζα. Με ορίμασε πάρα πολύ στη σχέση.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Αν θέλετε λοιπόν κι εσείς να αφήσετε πίσω τα λάθη του παρελθόντος, παιδιά, σας έχουμε τη λύση. Έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο, έχει και άλλες τόσες. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό βουτώντας σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι έτσι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους εκεί πέρα και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος, παιδιά, σας καλεί. Ακολουθήστε και εσείς τα βήματα και θα με θυμηθείτε.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα, Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2. Ακούς πολύ σωστά. Και τώρα, παιδιά, έχουμε ήδη καταναλώσει τους καφέδες μας. Πάμε να καταλήξουμε και στα δικά μου τα προσωπικά. Όλα πάνε έτσι καλύτερα. Είδες, όταν ακούς κορίτσια στην πόλη, κάπως αλλάζουν μαγικά τα πράγματα. Αμέ. Και μπαίνει σε μια συχνότητα άλλη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, είμαστε εμείς εδώ να σου παρέχουμε θετική ενέργεια, να σου δίνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε σε ειδήσεις, να γελάμε, να τσακωνόμαστε, όλα αυτά τα καλά. Είμαι η Κατερίνα, λοιπόν, Πευτίτση.
4: Γεια σας, εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
5: Γεια σας, εγώ είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και να πω ότι έχει δίκιο σε αυτά που λέει η Κατερίνα. Μας έχουν στείλει και μηνύματα. Καλημέρα, ο Βασίλης λέει: καλημέρα, κοριτσάρες, μας φτιάχνετε την ημέρα κάθε πρωί. Φιλάκια πολλά. Καλημέρα και στον Νικόλο, στον Κωνσταντίνο, στη Γική, στη Δέσποινα, στη Μαρία. Παιδιά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που διαβάζουμε τις καλημέρες σας. Αλλά σε αυτή την ώρα θα σας πούμε τι θα ακούσετε. Θα σας δώσουμε εμείς τους πιο διάσημους συνδυασμούς για beachwear. Η Κάτια σου λέει το μέλλον με κάρτα ταρό. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να μάθεις το μέλλον σου.
2: Μετά από αυτό θα ανοίξουμε τις καρδιές μας, γιατί όπως καταλάβατε πλέον είμαστε μια ευχάριστη παρέα και έχουμε μια εβδομάδα ακόμα να πούμε τα ισόψυχά μας. Σήμερα θα συζητήσουμε τον μεγαλύτερο φόβο που επηρεάζει τις αποφάσεις μας, όμως προς το τέλος της εκπομπής θα σας αφήσουμε με μια φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα και δεν θέλεις να τη χάσεις, γιατί είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Καλά, πώς ρούφηξε τώρα τη γρανίτα. Θα ήθελα τώρα μια ωραία γρανίτα λεμόνι και εγώ κάπου σε ένα beach bar να ήμουν, Κατερίνα. Ή στο μελλοντικό σπίτι, στον κήπο εκεί πέρα με μια πισινούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Σκέψτε το τώρα εκεί πέρα να είμαστε και να πίνουμε τις γρανίτες μας.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ωραίο.
0: Το... Είναι manifesting αυτό το κάνει. Ωραία, τέλεια. Και τώρα θα σου έχω τα πιο hot νέα από το.
2: Mad.gr.
1: Ακριβώς, παιδιά, και το φωτεινό καλοκαίρι τα beach looks γίνονται πιο stylish από ποτέ. Ξεχωρίζει το δροσερό Tiffany's Blue, να το ξέρετε αυτό, σαν χρώμα δηλαδή.
0: Ωραία,
1: να το βάλετε στην καρδαρόμπα σας. Τα κροσέτ κομμάτια με μπόχο αισθητική,
0: ναι.
1: Τα jelly sandals, τα οποία... ορίστε, τα φοράει και η βρυσίδα μας εδώ πέρα. Που επέστρεψαν δυναμικά, να ξέρετε αυτά. Τα εντυπωσιακά.
3: Και βολικότατα, έτσι, συγγνώμη.
1: Τα εντυπωσιακά bed tops με χάντρες και αξεσουάρ με κοχύλια. Καταλάβατε αυτά τα tops που έχουν κοχυλάκια, ναι. Βάζεις χαντρούλες, βάζεις τζιτζιράκια, μιτζιράκια. Πάρα πολύ τάση αυτό.
3: Δεν κατάλαβα ποια είναι.
1: Είναι κάτι μπλουζάκια τα οποία είναι, τα πλέκουν και βάζουν μέσα κοχυλάκια.
3: Α, νομίζω εγώ τους τα βάζω και τα αλλάζω. Βάζω
1: το όχι. Είναι έτοιμα, τα αγοράζεις. Βέβαια μπορεί εσύ να τα φτιάξεις κιόλας, γιατί είσαι ικανή. Οπότε, παιδιά, αυτές είναι οι πέντε τάσεις που συνδυάζουν άνεση και στυλ. Για εμφανίσεις που θα τραβήξουν τα βλέμματα από την παραλία μέχρι και βραδινή βόλτα. Γιατί το παν είναι να βάλουμε ένα ρούχο, εντάξει, και να το έχουμε στις διακοπές μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να μην ξαναπάμε να ετοιμαζόμαστε και να αλλάζουμε.
3: Για μένα το παν είναι να βάλω ένα ρούχο και μετά να το βγάλω αυτό το ρούχο και να μείνω έτσι νέοι.
1: Γυμνή.
3: Να είμαι χωρίς ζέστες, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Θέλω απλά τίποτα, να με χτυπάει το κλιματικό.
0: Εγώ
3: έτσι.
0: Με ένα μαγιό καλά είμαι.
1: Όχι, εσύ έχεις και πολύ ωραία beach looks,
0: έχω,
1: να ξέρεις. Οπότε βάζεις το beach look σου, βάζεις και το μαγιουδάκι σου και είσαι ready to go από το πρωί μέχρι και το βράδυ.
0: Τέλεια.
1: Αυτά τα Tiffany Blue, να ξέρετε, εμένα θέλω. Το χρώμα αυτό θέλω πάρα πολύ να το. Όχι, να το βάλω περισσότερο μέσα στην καρδαρόμπα μου. Έχω κάποια κομμάτια, αλλά είναι πιο βραδινά.
3: Εγώ λέω να το κάνουμε σε νύχια.
0: Το Tiffany Blue, αυτό.
3: Ναι, mm-hmm.
0: Αυτό που έχω σε νύχη. Άρα έχω και τον νύχη σε Tiffany Blue και τον τζέλι σου. Μέσα στο τρέντι είμαι, ρε παιδί μου.
1: Είσαι, ναι, ρε παιδί μου.
3: Εγώ θέλω να κάνω αυτό το Tiffany Blue που σας είχα δείξει με τζέλι όμως, μας έχει νυφθεί. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν έχει τώρα πολύ σημασία. Έχουμε 20 μέρες σίγουρα για να τα φτιάξουμε πάλι. Οπότε σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές μας. Κατάλαβες, μιας και δεν ανοίγουμε το μανικιούρ. Πώς λέγεται αυτό το
1: μανικιούρ.
3: Όχι, δεν ανοίγουμε το νυχάδικο. Αφού δεν πάμε να ανοίξουμε να κάνουμε διάρρηξη στο νυχάδικο να μας κάνει τα νύχια, θα ανοίξουμε τις καρδιές. Μας και θα συζητήσουμε, παιδιά, ποιος είναι ο πιο μεγάλος φόβος που επηρεάζει τις αποφάσεις μας. Δηλαδή, τι φοβάσαι στην πραγματικότητα,
0: Κατερίνα.
3: Και επηρεάζεσαι. Σίγουρα, Κατερίνα, θα την κοιτάμε έτσι κατάματα μέχρι να έρθει η στιγμή να μας πει. Στείλτε μας εσείς στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 την δική σας άποψη και εμείς θα σας πούμε σε λίγο.

0: ότι το κομμάτι που μόλις άκουσες θα μπορούσε να παραπέμπει σε ένα beach bar και να σε χαλαρά να πίνεις, δεν ξέρω, φυσικό χυμό θες, καφέ θες, κοκτέιλ από τώρα θες, ό,τι είναι.
1: Τι ώρα είναι,
0: αλλά
1: 9:20.
0: Δεν πειράζει, κάποιοι πίνουν από τώρα κοκτέιλ, όταν δεν έχεις δουλειά, παιδί μου, μια χαρά ό,τι θες κάνεις.
1: Παρ'
0: όλα αυτά, για να ακούς ραδιόφωνο, πιθανότατα είσαι είτε στο σπίτι σου με το κλιματιστικό σου, είτε στο αμάξι σου με το κλιματιστικό του αυτοκινήτου, είσαι στην παρέα μας, τα κορίτσια στην πόλη και μην αγχώνεσαι, θα σου κρατήσουμε συντροφιά και τώρα θα ανοίξουμε τις καρδιές μας για το.
2: Group Therapy.
3: Και η ερώτηση είναι, ποιος είναι ένας φόβος που επηρεάζει τις αποφάσεις σου? Ένα φόβο θέλουμε μόνο, κορίτσια, να μου πείτε. Φόβος που επηρεάζει τις αποφάσεις μου μπορεί να είναι το να μην αποτύχω προφανώς. Γιατί αν θέλω να πάρω μια απόφαση και τελικά αποτύχω σε αυτό, πέφτω πολύ απότομα κάτω στη γη ξανά.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ τέτοιο. Να
3: δηλαδή κάνω όνειρα. Μπράβο. Πολλές φορές δηλαδή δεν θα το κάνω. Μπορεί να υπάρχει να μην το κάνω. Π.χ. πάμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Αστείο. Το Τζόκερ. Να πάω να παίξω Τζόκερ. Ωραία, να κερδίσω λεφτά. Έχω βάλει και πάω να πάω να παίξω και μετά να μην παίξω και να πάω να στεναχωρηθώ που δεν κέρδισα.
0: Να μην αυτά είναι πιθανότητες. Επειδή
3: είναι τελείως αστείο.
0: Αλλά περίμενε. Άλλο σου λέω.
3: Έδωσα παράδειγμα ότι φοβάσαι να αποτύχεις. Και αν αποτύχεις μετά πέφτεις γκράου στη γη.
0: Αλλά όταν φοβάσαι να αποτύχεις υπάρχει και το ρίσκο. Δηλαδή, θα ρισκάρω μέχρι ενός σημείου. Τώρα, αν φοβάμαι να αποτύχω, δεν θα βγω από το σπίτι μου πιθανά, γιατί μπορεί να αποτύχω και να στραβοπατήσω. Κατάλαβες τι λέω? Ότι υπάρχει ένα ρίσκο που σίγουρα θα πάρεις, δηλαδή θα πεις θα δώσω ως εκεί και από εκεί και πέρα φοβάμαι.
3: Συνήθως.
0: Θα επενδύσω π.χ. αυτά τα χρήματα.
3: Συνήθως έχω κάνει όλα τα ρίσκα που έχω μπορώ να πάρω στη ζωή μου. Έχω πετύχει σε πάρα πολλά. Σε ό,τι στόχο είχα βάλει στη ζωή μου, τον έχω πετύχει. Αλλά ένας φόβος που δεν επηρεάζει όμως. Δηλαδή δεν το κάνω.
0: Δεν επηρεάζει, σου λέει, ρε.
3: Η ερώτηση είναι να σε επηρεάζει.
0: Ναι,
3: γι' αυτό δώσα παράδειγμα για πλάκα. Δεν παίζω ποτέ τέτοια πράγματα. Δεν παίζω γιατί φοβάμαι. Απλά επειδή δεν είναι πιθανότητα να κερδίσω, θα στεναχωρηθώ. Οπότε γι' αυτό. Αλλά γενικότερα του στόχου που βάζω, του πετυχαίνω και τους παίρνω την υπόθεση και το κάνω, παίρνω ρίσκα.
0: Κατερίνα.
1: Δύσκολο, παιδιά, γιατί έχω αρκετές φοβίες εγώ που επηρεάζουν τις αποφάσεις μου πάρα πολλές φορές και με φτάνουν σε σημεία πολλές φορές να μοιάζω και αναποφάσιστη. Ενώ είμαι πάρα πολύ δυναμική στη ζωή μου γενικότερα, σε κάποια πράγματα δεν μπορώ να πάρω αποφάσεις γιατί φοβάμαι ότι αυτές οι αποφάσεις που θα πάρω θα επηρεάσουν και τους άλλους. Οπότε, τώρα τι να κάνω, δηλαδή έχω, ας πούμε, π.χ. θα σου φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις τι εννοώ. Έχω αγοραφοβία και δεν μπαίνω μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως επίσης φοβάμαι να πάρω δίπλωμα οδήγησης για να οδηγήσω. Αυτές οι αποφάσεις μου επηρεάζουν σημαντικά και τη ζωή μου αλλά και τη ζωή του συντρόφου μου. Οπότε τώρα που ψάχνουμε σπίτι, καλή ώρα, πρέπει να βρούμε ένα σπίτι το οποίο να με εξυπηρετεί και να εξυπηρετεί και τον ίδιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Εγώ θέλω να πω, παιδιά, ότι γενικά δεν αφήνω να με επηρεάσει κάτι. Οπότε δεν αφήνω και να με φοβήσει κάτι.
3: Ωραία.
0: Όλα έχουν σίγουρα ένα κόστος, όπως σας είπα. Δηλαδή, όλα μπορεί να μας επηρεάσουν θετικά, αρνητικά, να πετύχουμε, να αποτύχουμε. Αλλά εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω στον εαυτό μου ένας φόβος που μπορεί να μην αποδειχθεί καν αληθινός να με επηρεάσει στο να μην κάνω κάτι πράξη. Οπότε πολύ συνειδητά επιλέγω να καταρρύψω κάθε φόβο που έχω. Εσείς, παιδιά, δεν ξέρω, στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, γιατί σε πολύ λίγο έχουμε να ρίξουμε τα ταρό. Έχουμε να σας πούμε εδώ πέρα πράγματα. Σωστά, πείτε, παιδιά.
1: Σωστά, παιδιά. Έρχεται η Madame Ζαΐρα ή αλλιώς η Κάτια και θα σου πει το μέλλον σου. Γι' αυτό, παιδιά, μην το χάσεις αυτό. Συντονίσου, στείλε μας μήνυμα στο Viber και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 11,6,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου 7 με 10 κάθε πρωί μέχρι την Παρασκευή. Ναι, γιατί και εμείς θα πάμε διακοπούλες. Σου κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 10 τώρα. Λίγο έμεινε και είναι η αγαπημένη μου ώρα γιατί η Κάτια έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ταλέντο. Και αυτό είναι να διαβάζει τα.
1: Και είμαι εδώ πέρα, έχω μεταμφιέσει σε Μαντάμ Ζαΐρα και είμαι έτοιμη να υποδεχτώ τον ακροατή μας.
0: Δεν σ' αναγνώρισα, παιδί μου.
1: Ναι, λες. Καλημέρα, ακροατή.

0: Αυτό
1: δεν χρειάζεται καν να κρυφτεί εδώ μαζί.
0: Φύγανε και του φύγανε κουτσομπόλους και τώρα πάω να μιλήσω.
2: Άντε, πες το. Τέλειο. Για πες μας.
0: Έστειλα μήνυμα.
1: Έτσι, έτσι. Έχεις κάποια ερώτηση να μου κάνεις συγκεκριμένη?
0: Η ερώτηση είναι πώς θα πάω επαγγελματικά.
2: Μια χαρά τα πας από ό,τι φαίνεται.
3: Καταπληκτικά. Ξέρεις να ξεχωρίσεις τον αδελφό σου.
1: Λοιπόν, σου έχουν τύχει δύο κάρτες παραδόξως. Η πρώτη είναι μια γυναικεία κάρτα. Είναι το Queen of Swords. Δηλαδή κάποια γυναίκα είναι υπεύθυνη για κάτι που συμβαίνει στην εργασία σου. Μπορεί να είναι κάποια σύντροφό σου, μπορεί να είναι υπεύθυνη σου στο εκάστοτε τμήμα. Πάντως είναι μια γυναίκα.
2: Σωστά είπε. Τα βρήκες όλα.
1: Κάτσε, έχει κι άλλο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτή η γυναίκα.
0: Είναι καλή, όμως δεν είναι.
1: Δεν είναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Πού είναι αυτή τώρα, διακοπές κάπου, φαντάζομαι.
1: Άκου τι γίνεται. Με αυτή να έχετε πολύ διαφορετική οπτική στο πώς βλέπετε τα πράγματα. Γενικά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ρήξη. Δηλαδή είναι σαν, οριακά σαν να είστε μαλωμένοι.
3: Όλα τα βρήκε.
0: Εγώ λέω, σκέψου
1: ότι όταν σου έτυχαν οι κάρτες, λέω, Θεέ μου, μη με ρωτήσει ερωτικά, γιατί θα τον... Θα τον μιλήσω τα σύννεφα.
0: Ναι. Όχι, γιατί και εκεί θα το βρίσκε, γι' αυτό σου το λέω. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα.
1: Ναι, η ίδια είναι. Τι κάνεις, dating με την υπεύθυνη σου, παιδί μου?
0: Όχι, όχι, εννοώ είναι η ίδια ιστορία της, τα ερωτικά της, αυτό είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι. Δηλαδή,
2: πέφτεις σε τέτοια άτομα, άρα πρέπει να το κοιτάξεις με τον ψυχολόγο σου αυτό. Γιατί σε ελκύουν τέτοια άτομα και στα, μπράβο, και στα ερωτικά αλλά και στα επαγγελματικά.
1: Πάντως εδώ πέρα να ξέρεις, η κάρτα σου έχει και κάτι ακόμα που λέει, το οποίο είναι ότι υπάρχει κάπως μία έλξη. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να είναι εργασιακή έλξη, μπορεί να είναι ερωτική έλξη. Πάντως υπάρχει μία έλξη, δηλαδή για κάποιον λόγο σε κρατάει και για κάποιο λόγο μένεις.
0: Σωστό, αυτό είναι αλήθεια.
1: Τι είναι, ερωτική?
2: Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο, θα μπορούσε όμως, αλλά δεν μπορεί να κάνει πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αλλά τα βρήκες όλα όμως, αυτό είναι το μόνο σημαντικό.
2: Άρα θα έχει εξέλιξη.
0: Και είναι απίστευτο, δηλαδή πρέπει ουσιαστικά όλοι να παίρνουν τηλέφωνο, να παίρνουν έστω μια συμβουλή, ρε παιδί μου, γιατί όντως είναι πραγματικά αυτά που είπες, είναι αληθινά.
2: Κάνε μας και ένα κλείσιμο εν τέλει, ρε παιδί μου, τι έχεις να πεις?
1: Κατακλείδι αυτό που θα πω είναι ότι μπορείς να συνεχίσεις αυτή την εργασία, αλλά σίγουρα για να το κάνεις αυτό πρέπει κάπως να βρεις ένα κοινό μονοπάτι με το συγκεκριμένο άτομο.
2: Γερά νεύρα.
0: Αυτό που είπε η
4: Κατερίνα.
0: Η Ξανθιά.
2: Κατερίνα.
1: Σε κατά.
3: Δεν ξέρει τι λέει η Κατερίνα. Γιατί δεν το βιντεοσκοπώ εγώ όλο αυτόν τον.
2: Η Ξανθιά λοιπόν ότι είπε: Έχει γερά νεύρα κράτα, φίλε μου.
0: Αυτό
2: πώς
0: το πες.
2: Και
0: γερά,
2: κάνε
0: βιταμίνες το πρωί.
2: Διαφορετικά, ξέρεις, αλλαγή καριέρας.
0: Ναι, είναι δύσκολο πια. Την αλλαγή της καριέρας.
2: Δεν πειράζει, να εξελίξεις αυτή που έχεις.
1: Κράτα όμως τέτοιο, δηλαδή μην της την παίρνεις και πολύ.
0: Όντως, αυτό έχω κάνει αποστάσεις. Τελευταία, αυτό κάνω.
2: Ωραία.
0: Αυτό κάνω τελευταία.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στην παρέα μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ξαναπάρω γιατί ήταν πολύ σημαντικό αυτό το...
2: Όποτε θες εδώ είμαστε, από Σεπτέμβρη, γιατί φεύγουμε και εμείς την Παρασκευή.
0: Το ξέρω, εννοείται, και να έχετε υπέροχες διακοπές, να ξεκουραστείτε, φρέσκες.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και με το που γυρίσετε να γίνει πανικός.
2: Ευχαριστούμε, έτσι. Καλή συνέχεια.
1: Φιλάκια πολλά.
2: Μείνετε μαζί μας γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2, τις καλύτερες προβλέψεις από τη Madame Zaira και πάμε λίγο δυνατά με πολύ περισσότερη μουσική, ενέργεια και τα λέμε και εμείς σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Με πάρα πολύ διάθεση από το Mad Red 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη που είναι μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί να σου φτιάχνουν το πρωινό σου καθώς πας στη δουλειά σου ή τώρα μήπως πας και στις διακοπές σου, μη σου πω. Το Σεπτέμβριο όμως κάτι έρχεται που δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα.
1: Με τίποτα δεν πρέπει.
0: Με τίποτα δεν πρέπει, γιατί είναι.
1: Είναι παιδιά η K-pop που έρχεται στην Αθήνα και θα μας κατακτήσει όλους, θα μας κερδίσει όλους. Απευθείας έρχεται
2: από τον κορονοϊό θα έρθει.
0: Oh, τι λέτε βρε,
1: ξύλο. Όχι, από το Λονδίνο έρχεται και στην Κορφή Κανέλα. Θα έχουμε ουσιαστικά ένα εκρηκτικό K-pop fever στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Σάββατο 5 και Τρίτη 8 Σεπτέμβρη. Να ξέρετε ότι θα είναι ένα φαντασμαγορικό live. Θα έχει όντως πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Θα έχει BTS, Blackpink, θα έχει τους Stray Kids, Twice, Rosé, ATEEZ. Έχει πάρα πολλούς γενικά. Θα έχει ενέργειες, τρομερές, δυναμικές χορογραφίες, θεματικά visuals. Θα είναι το πρόγραμμα γεμάτο. Θα είναι καταπληκτικά. Θα μας προσφέρει μια μοναδική K-pop εμπειρία. Και παιδιά, να σας πω κάτι, μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας στο more.com. Και φυσικά εννοείται έτσι η χορηγή επικοινωνίας ποιοι είναι.
0: Εμείς. Το Mad Radio 106,2 και το Mad TV.
2: Τέλεια παιδιά, οπότε δεν πρέπει να το χάσετε αυτό το event. Το event της χρονιάς θα έλεγε κανείς. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα Χρύσα.
3: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις άνδρες, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου συνελήφθησαν για τη φωνική έκρηξη στα 6 μίλια Κορινθίας. Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε παροχή υγραερίου, την ώρα που ένας 67χρονος εργαζόμενος έκανε ηλεκτροσυγκόληση, με αποτέλεσμα από την έκρηξη να χάσει τη ζωή του. Έξω από τον Μπορντό και η μεγάλη φωτιά στη Γαλλία, η πυρκαγιά έχει χαρακτηριστεί ως η φωτιά του αιώνα και θεωρείται ήδη ως η μεγαλύτερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με το σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν, συνομίλησε τηλεφωνικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού έπους και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκοσμίου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Πού να σκοτώσεις τη Μελάνια Τραμπ, βίντεο του Ιράν καλεί σε δολοφονία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, ενώ συμπεριλαμβάνει απειλές και κατά του γιου του πρόεδρου Τραμπ Μπάρον, λέγοντας πρέπει να μας περιμένει. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι είπε το 0 στο 8? Ωραία ζώνη. Hot days. Cold jokes.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
10: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
13: Προπόληση more.com. με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου κάθε μέρα σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά και την καλύτερη παρέα.
1: Ακριβώς, παιδιά. Και η ζέστη, από ό,τι φαίνεται, παιδιά, μας έχει χτυπήσει όλους κατά κούτελα. Δεν έχει αφήσει άνθρωπο. Άου. Έχει πάει σε άλλο level. Κοντά λοιπόν στην πλατεία Αριστοτέλους, θέλω να σας μιλήσω για αυτό το άλλο level που σας είπα μόλις τώρα. Α, ωραία. Ένας νεαρός λοιπόν εμφανίστηκε στην παραλία. Όχι στην παραλία. Λάθος. Στην. Πώς το λένε εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη?
0: Στην παραλία.
1: Όχι.
0: Στο Θερμαϊκό.
1: Στο Θερμαϊκό. Δεν είναι παραλία αυτό. Να το τονίσουμε. Στο Θερμαϊκό λοιπόν εμφανίστηκε.
0: Λιμάνι, πες το.
1: Ναι, λιμάνι. Φορώντας μόνο το εσωρουχό του, βαμμένο το πρόσωπό του σαν τον Τζόκερ και άρχισε να χορεύει μπροστά στους περαστικούς. Ακριβώς, μη με κοιτάς έτσι, Ιωάννα. Ό,τι σου είπα. Φαντάσου τώρα πόσο τον έχει χτυπήσει αυτή η ζέστη.
0: Πώς κοιτάει.
1: Επειδή προφανώς ο καύσωνας δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ανεμιστήρα, ξάπλωσε και στην άσφαλτο και στη συνέχεια βούτυξε και στα νερά του Θερμαϊκού. Βγήκε χταπόδι, θεωρείται από εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε δει τη συνέχεια για το πώς βγήκε από το Θερμαϊκό.
0: Το
1: για
0: πήρα,
1: να δούμε αν βγήκε.
0: Συλλάβανε.
1: Ναι, αλλά είχε τρία πόδια.
0: Μπορεί να μην εμφανιστούν κατευθείαν. Σιγά σιγά το βράδυ να γίνει.
1: Εμείς δηλαδή στους 40 βαθμούς ψάχνουμε σκιά, παγωμένο νερό και air condition. Εκείνος είπε θα γίνω Τζόκερ και ό,τι γίνει. Στο σημείο λοιπόν χρειάστηκε, στο συγκεκριμένο σημείο χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία, οι οποίοι του έκαναν συστάσεις και τον απομάκρυναν. Το περιστατικό καταγράφηκε και σε βίντεο από πολλούς πολίτες. Προφανώς δεν είχαν ξαναδεί τώρα μέσα στο κατά καλό καιρό έναν ντυμένο Τζόκερ που να κάνει γύρω-γύρω να ξαπλώνει στο
0: σφάλι. Και γδυμένο.
1: Χδυμένο.
0: Γδυμένο ήταν.
1: Ακριβώς. Παιδιά, εντάξει, να πούμε κάτι ότι η ψυχική υγεία είναι δύσκολη, ειδικά αυτού του διαστήματα και ειδικά με τις πιέσεις που τραβάμε όλοι. Δεν θέλει πολύ ο κόσμος να σαλτάρει. Να, λοιπόν, ένα παράδειγμα. Οπότε μη μας πιέζετε. Γιατί μπορεί
0: πιέζεται
1: να σαλτάρουμε. Και αύριο μεθαύριο να δείτε εμένα εδώ πέρα ντυμένη
0: με 42
1: χέρια. Από το ΜΑΤ ντυμένη Τζόκερ.
0: Ποιο Τσέρνομπιλ. Σαν τη δασκάλα από το καφέ της χαράς μέσα στο δάσο να χορεύει.
1: Με νηφικό. Ωραία. Γι' αυτό μην με πιέζετε, εντάξει.
2: Ωραία. Για να μην πιέζετε η Κατερίνα, παιδιά, θα σας βάλουμε λίγη μουσική και εσάς έτσι να χαλαρώσετε, να τσιτώσετε και να το δώσετε εκεί. Και σε πολύ λίγο θα σας αφήσουμε με την φράση

0: το Mad Radio 106,2. Ήρθε η ώρα για το deck. Όχι, ήρθε η ώρα λοιπόν σιγά σιγά, παιδιά, να σας κλείσουμε, να σας αφήσουμε. Να κλείσει αυτή η εκπομπούλα με μερικές λεξούλες έτσι που αρκούν να σου δώσουν δύναμη να συνεχίσουμε την ημέρα μας και να τη βγάλουμε καθαρή μέχρι να φτάσουμε τέλος πάντων στις διακοπές και να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί το χρειάζεται η ψυχούλα μας αυτό το λίγο.
1: Ναι, το χρειάζεται.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν για το Quote of the
1: Day. Το quote of the day είναι λίγο στενάχωρο, δεν είναι έτσι χαρούμενο. Yeah. Είναι όταν δεις ξεκάθαρα τι πραγματικά σημαίνεις για έναν άνθρωπο, τότε θα είναι και πιο εύκολο να τον αφήσεις.
2: Ναι.
1: Άμε. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε καθαρά τι σημαίνουμε για κάποιον άνθρωπο. Ναι. Και μετά θα μας είναι και πιο εύκολο να τον αφήσουμε.
2: Να σου πω κάτι, εγώ δεν σημαίνω τίποτα για τον Καπτανίκο. Παρ' όλα αυτά θέλω κάθε μέρα να του δίνω χαιρετίσματα.
1: Όχι, να τον αφήσεις κάποια.
2: Άστο να ήσυχο τον άνθρωπο.
1: Λοιπόν, αφήστε με να ήσυχη.
2: Δεν
1: ξέρει καν ότι υπάρχεις.
2: Έχει σημασία. Δεν έχει σημασία γιατί εγώ τον χαιρετάω. Άρα, Καπτανίκο, να πλέτε καλά όπου και να είστε και για να τον χαιρετάμε για τον Καπτανίκο. Καταλαβαίνετε ότι κάπου εδώ τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Ήμασταν μαζί σας, η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Δριώτου,
0: η Κατερίνα Πευτίτσι και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, την εκ του πατρός γεννηθέντα, η Ιωάννα Ντουράν.
1: Ντουράν! Τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο φυσικά, 7 με 10 το πρωί.
2: Μέχρι να έρθει αυτό το αύριο θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμανέιρο.
0: Και στη μία φυσικά θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιτιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
2: Να έχετε μια υπέροχη ημέρα κορίτσια και αγόρια αυτής της πόλης. Άιντε τσάω!
0: Φιλούμπες σας!
1: Φιλάκια πολλά, bye!
3: Mad Radio 106,2. Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις στον Ινδικό ωκεανό για να βρεθείς στις Σεϊχέλες. Η παραλία Σεϊχέλες της Ικαρίας δημιουργήθηκε ανάμεσα σε εντυπωσιακούς γρανιτένιους βράχους με λευκά βότσαλα και νερά σε έντονες τυρκουάζ αποχρώσεις. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού και για να φτάσεις χρειάζεται να ακολουθήσεις ένα σύντομο αλλά κατηφορικό μονοπάτι. Η εναλλακτική είναι να την προσεγγίσεις από τη θάλασσα. Μικρή, άγρια και διαφορετική. Όπως ακριβώς και η Ικαρία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
11: Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου το Heritage Escape έρχεται στο Κώστα Ναβαρίνο. Τρεις ημέρες γεμάτες golf, wellness, μοναδικές lifestyle εμπειρίες αλλά και φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες, άνδρες και οικογένειες. Γίνε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο heritageescape.online.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε,

0: Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη και όλα ημέρα των σπουδών θα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, θα σε καθοδηγήσουν, θα σε υποστηρίξουν και θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και το ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο 210-32-20-360. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφουμε Dua Lipa.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις άνδρες, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, συνελήφθησαν για τη φωνική έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην παροχή υγραερίου την ώρα που ένας 67χρονος εργαζόμενος έκανε ηλεκτροσυγκόλληση με αποτέλεσμα από την έκρηξη να χάσει τη ζωή του. Έξω από τον Μπορντό και η μεγάλη φωτιά στη Γαλλία. Η πυρκαγιά έχει χαρακτηριστεί ως η φωτιά του αιώνα και θεωρείται ήδη ως η μεγαλύτερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με το σκηνοθέτη της Οδύσσειας Christopher Nolan, συνομίλησε τηλεφωνικά ο Κυριάκος

0: Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού έπους και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκοσμίου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Πού να σκοτώσει τη Μελάνια Τραμπ. Βίντεο του Ιράν καλεί σε δολοφονία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, ενώ συμπεριλαμβάνει απειλές και κατά του γιου του Προέδρου Τραμπ Μπάρον, λέγοντας πρέπει να μας περιμένει. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο. Τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
5: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

0: υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη με RSVP. Flight Edition. Εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

πράγματα που εμείς είχαμε σχεδόν ξεχάσει σύμφωνα με τις νεότερες αναλύσεις και τα trends. Οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στο απόλυτα ψηφιακό και αγκαλιάζουν ξανά την ρετρό κουλτούρα και η λίστα της επιστροφής είναι τεράστια. Τα βινίλια και τα CD players επιστρέφουν στα δωμάτια, οι παλιές ψηφιακές φωτογραφίες και οι εκτυπωμένες φωτογραφίες αντικαθιστούν τα κλασικά κλικ του κινητού. Τα χάρτινα βιβλία κερδίζουν κατά κράτος τα e-books, με τις βιβλιοθήκες να γεμίζουν ξανά κόσμο. Ακόμα και τα κλασικά ρολόγια χειρός, τα χειρόγραφα σημειωματάρια, τα επιτραπέζια παιχνίδια και το σκάκι ζουν τη δική τους χρυσή εποχή ξανά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι νέοι ψάχνουν πλέον πιο αυθεντικές offline εμπειρίες, θέλοντας να κάνουν ένα διάλειμμα από το συνεχές ψηφιακό noise. Και ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο αναλογικό μέσο που δεν βγήκε ποτέ από τη μόδα? Το ραδιόφωνο. Οπότε αφήνουμε για λίγο τις οθόνες, δυναμώνουμε την ένταση στα ηχεία και συνεχίζουμε εδώ με περισσότερη μουσική στο Mad Radio 106,2.

0: Ένα Marshmallow UK, μου αρέσει πολύ το CI. Υπέροχο και το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας που ολοκληρώθηκε εχθές με υπέροχα ονόματα, με τον παλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το νέο έργο «Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι» του Γιώργου Κουμεντάκη, οι μεγάλοι φετινοί πρωταγωνιστές, 38 programmers από το εξωτερικό παρακολούθησαν τις ελληνικές παραγωγές του φεστιβάλ στο πλαίσιο του Σύστημα for the Greek Performing Arts. Το κοινό χειροκρότησε πραγματικά στην νοηματική το Mercury Rising του Jephtha Van Dinther. Τις εντυπώσεις κέρδισαν η βραδιά στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσίνης και η έκθεση Ζουζού Νικολούδη. Η μεθοδολογία ως πράξη στο Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας, μια πολύ πολύ όμορφη διοργάνωση όπως κάθε χρόνο, φέτος ακόμα καλύτερη. Σε πολύ λίγο έρχεται ο Harry Styles, θα ακούσουμε και Milky με David Guetta για να φτιάξει ακόμα περισσότερο η διάθεση.
1: Mad Radio 106,2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας. Εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kalitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπά σαν νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio

Καλά, η ερμηνεία με την Αριάννα Γκράντε πραγματικά συγκλονιστική. Ανατριχιαστική θα έλεγα. Είστε στο Mad Radio για τον 6,2. Είναι το πρωινό της Τρίτης. Πανέτοιμη για μουσικό σαν σήμερα.

μηχανή του χρόνου και πάμε πίσω στο 1979. Οι Boomtown Rats παίρνουν την κορυφή της Αγγλίας με το I Don't Like Mondays. Πίσω όμως από αυτό το κομμάτι κρύβεται μια ανατριχιαστική ιστορία. Ο Bob Geldof έγραψε τους στίχους όταν διάβασε για μια 16χρονη μαθήτρια στο San Diego που άνοιξε πύλη στο σχολείο απέναντι από το σπίτι της. Όταν συνελήφθη και τη ρώτησαν γιατί το έκανε, απάντησε εντελώς ψυχρά: «Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Αυτό δίνει λίγη ζωντάνια στη μέρα». Σοκαριστικό πραγματικά.

Και πάμε στο 1987. Μια 19χρονη ηθοποιός από την Αυστραλία, διάσημη τότε από την τηλεοπτική σαπουνόπερα Neighborhoods. Από την τηλεοπτική σαπουνόπερα Neighbors, ok. Αποφασίζει να δοκιμάσει την τύχη της στην μουσική. Είναι φυσικά η Kylie Minogue που κυκλοφορεί το ντεμπούτο σίγγλ της, μια χορευτική διασκευή του The Locomotion. Το κομμάτι έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, μπήκε στο αμερικανικό top 3 και την έκανε επισήμως την πιο επιτυχημένη Αυστραλιανή καλλιτέχνηδα όλων των εποχών. Άλμα στο 1990. Ποιο νομίζω ήταν το πρώτο rap κομμάτι που κατάφερε ποτέ να πάει στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας? Όχι, δεν ήταν κάποιος ρίλος της hip hop, αλλά

και το Barbie World, τον Nicki Minaj και Ice Spice στο 5. Watch me. Και κλείνουμε με σημερινά γενέθλια. 28 Ιουλίου σήμερα το 1943 γεννιέται ο Rick Wright, ο σπουδαίος κιμπορντίστας των Pink Floyd. Το 1949 ο Simon Kirk, drummer των Free και των Bad Company. Το 1965 γεννιέται ο Nick Banks, ο drummer των αγαπημένων Βρετανών Pulp. Ενώ το

και προσκαλεί όλες και όλους σε μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη στον Steven Spielberg κάτω από το φως του φεγγαριού. Το πρόγραμμα έχει τα πάντα όλα. Μαραθώνιος ταινιών, silent disco, επιτραπέζια, γιόγκα, διαλογισμοί, καγιάκ στο κανάλι. Ναι, καλά ακούσατε. Κυνήγι θησαυρού και πολλές ακόμα δράσεις με είσοδο ελεύθερη. Απαραίτητος εξοπλισμός,

0: 96,2. Supergirls και Superboys, ακούστε για την επαγγελματική σας αποκατάσταση που είναι πιο κοντά από όσο νομίζατε. Αρκεί να κάνετε το δέλτα βήμα και να σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας, δηλαδή στις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσετε δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείτε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείτε για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Μάλιστα, όταν έρθει η ώρα να ανοίξετε τα φτερά σας, θα έχετε δίπλα σας ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας για να σας στηρίξει μέχρι και την ένταξή σας στην αγορά εργασίας. Πάρτε τώρα όλες τις πληροφορίες www.delta360.gr ή τηλεφωνικά 210-32-20-360. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr, ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά Mr. Daddy Swims.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις άνδρες, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, συνελήφθησαν για τη φωνική έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην παροχή υγραερίου την ώρα που ένας 67χρονος εργαζόμενος έκανε ηλεκτροσυγκόλληση με αποτέλεσμα από την έκρηξη να χάσει τη ζωή του. Έξω από τον Μπορντό και η μεγάλη φωτιά στη Γαλλία. Η πυρκαγιά έχει χαρακτηριστεί ως η φωτιά του αιώνα και θεωρείται ήδη ως η μεγαλύτερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με το σκηνοθέτη Οδύσσεια Κρίστοφερ Νόλαν συνομίλησε τηλεφωνικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού έπους και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκοσμίου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Πού να σκοτώσει τη Μελάνια Τραμπ. Βίντεο του Ιράν καλεί σε δολοφονία της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ συμπεριλαμβάνει απειλές και κατά του γιου του προέδρου Τραμπ Μπάρον, λέγοντας πρέπει να μας περιμένει. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους.
0: Hot days, cold jokes.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

Όχι, το συγκεκριμένο τσαντάκι δεν ενδείκνεται για το event που προτείνω τώρα. Θα μιλήσουμε για το Game Athlon Powered by Fanta, την μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας. Έρχεται 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότερο από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Εκεί θα είναι και τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers, η τελική του Πανελληνίου Πρωταθλήματος League of Legends, ο νούμερο 1 διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers. Είναι το Game Athlon Powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, εισιτήρια στο gameathlon.eu και στο more.com, χορηγή επικοινωνία στο Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Radio.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη μικρή Ελαφώνησο, απέναντι από τη Λακωνία, ο Σίμος δεν είναι μία, αλλά δύο παραλίες. Ο μικρός και ο μεγάλος Σίμος απλώνονται στις δύο πλευρές μια στενής λωρίδας γης, με ψηλή χρυσαφένια άμμο, αμόλοφους και διάφανα σμαραγδένια νερά. Από ψηλά, οι δύο κόλποι σχηματίζουν μία από τις ωραιότερες εικόνες της Πελοποννήσου. Από κοντά, το τοπίο θυμίζει Καραϊβική, μόνο που βρίσκεται λίγα λεπτά με το ferry boat από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Σίμος. Διπλή παραλία, διπλή καλοκαιρινή απόδραση. Save your summer. Mad Radio 106,2.
0: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη.

0: Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
4: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
4: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
2: Θέματα.
3: Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
2: Φτώχεια και χαρά. Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λένε.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εδώ είμαστε, επιστροφή στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Έρχομαι αμέσως, πολύ πολύ σύντομα δηλαδή, ούτε 5-10 λεπτά. Έχω όλα τα τελευταία μουσικά νέα, τα πάντα όλα σήμερα. Έτσι και BB Rexha και Ariana Grande και Tyla με περιοδία που ξεκινάει από Ευρώπη. Και στα charts θα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία. Και περισσότερη μουσική έρχεται τώρα.
1: Mad Radio 106,2.

μελωδίες. Ξεκινάμε με την BB Rexha που ακούσαμε, η οποία εμφανίστηκε στο The Tonight Show του Jimmy Fallon και πραγματικά τα έδωσε όλα. Παρουσίασε ένα ξεσηκωτικό medley των νέων της single και του New Religion αλλά και του Sad Girls. Παρέμε χορευτές, μετέρεψε το πλατό σε κανονικό club. Τα κομμάτια προέρχονται από το ολοκένεργιο άλμπουμ της Dirty Blonde, το οποίο είναι και το πρώτο της ως ανεξάρτητη καλλιτέχνηδα μετά την αποχώρησή της από την Warner Music νωρίτερα φέτος. Όπως δήλωσε η ίδια, πλέον νιώθει

αποφάσει στην αντεπίθεση κατέθεσε επίσημα αγωγή σε δικαστήριο του Los Angeles ενάντια σε ανώνυμους hackers οι οποίοι έκλεψαν ακυκλοφόρητη μουσική της, φωτογραφίες και βίντεο μέσα από τα ψηφιακά αρχεία των παραγωγών και των φωτογράφων της. Φανταστείτε ότι μόνο μέσα στο 2023 της υπέκλεψαν 45 ακυκλοφόρητα τραγούδια τα οποία στην συνέχεια πωλήθηκαν στο Dark Web. Και κλείνουμε με υπέροχα νέα για τους θαυμαστές της Styla λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της. A-Pop, η βραβευμένη με Grammy πλέον τραγουδίστρια, ανακοίνωσε την πρώτη της τεράστια παγκόσμια περιοδία. Το A-Pop World Tour θα περιλαμβάνει 34 σταθμούς, ξεκινώντας τον Οκτώβριο από το Παρίσι και την Ευρώπη. Θα συνεχίσει στην Βόρεια Αμερική και θα καταλήξει στα τέλη Δεκεμβρίου και τις αρχές του 27 στην Αφρική. Η Γενική Προπόληση Εισιτηρίων ξεκινάει αυτή την Παρασκευή, οπότε όσοι πιστοί, ετοιμαστείτε. Αυτά ήταν τα μουσικά νέα για σήμερα. Πίσω στα δικά μας, όλο πιο πάνω, είναι η Άννα Βύση και ο Άργη και ακούγονται πολύ πολύ δυνατά εδώ στο Mad Radio 106,2, εδώ που ακούς περισσότερη μουσική.

0: Radio 106,2. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω με Calvin Harris και Clementine Douglas εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις άνδρες, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, συνελήφθησαν για τη φωνική έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην παροχή υγραερίου την ώρα που ένας 67χρονος εργαζόμενος έκανε ηλεκτροσυγκόλληση με αποτέλεσμα από την έκρηξη να χάσει τη ζωή του. Έξω από τον Μπορντό και η μεγάλη φωτιά στη Γαλλία. Η πυρκαγιά έχει χαρακτηριστεί ως η φωτιά του αιώνα και θεωρείται ήδη ως η μεγαλύτερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με το σκηνοθέτη της Οδύσσειας Christopher Nolan συνομίλησε τηλεφωνικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού έπους και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκοσμίου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Πού να σκοτώσει τη Μελάνια Τραμπ. Βίντεο του Ιράν καλεί σε δολοφονία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, ενώ συμπεριλαμβάνει απειλές και κατά του γιου του Προέδρου Τραμπ Μπάρον, λέγοντας πρέπει να μας περιμένει. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικό.

Τσούλα στο Madrid 106,2. Το Gameathlon powered by Fanta είναι η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας. Επιστρέφει 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο Taek Von Do. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers. Η τελική του Πανελληνίου Πρωταθλήματος League of

Εισιτήρια θα βρεις τώρα στο gameathlon.eu αλλά και στο more.com. Χορηγή επικοινωνίας MAD Radio 106,2 και MAD TV. Εμείς εδώ είμαστε όπως κάθε πρωινό από τις 10 μέχρι και τη 1. Με τις ανώτερες σχολές Delta, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr για να πάρεις όλες τις πληροφορίες και να κλείσεις την επίσκεψή σου στις σχολές Delta Αττικής, Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο πραγματικά συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Τηλέφωνο 210-32-20-360. Σταβέντο και Daphne Lawrence τώρα. Καλώς σε βρήκα εδώ στο MAD Radio 106,2.

0: Νάντι, ήρθε και η Αντιγόνη Βιντιάδη.
1: Η Ραντί! Το τόδι μου για την αστήμα Πόλισμαν!
0: Εδώ είναι. Βέβαια, πανέτοιμη με τον μπικίνι τη στα γυαλιά ηλίου τύπου Lady Gaga να κάνει εκπομπή και να σας καταπλήξει. Για τις επόμενες 3 ώρες έρχεται λοιπόν στα ραδιοφωνά σας Αντιγόνη Βιντιάδη εδώ στο Mad Radio για τον 6,2. Στις 4 η Faye Vocus, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Εμείς αύριο και πάλι στις 10 το πρωί.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τι μένει όταν αφαιρέσει το προφανές?
8: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
7: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
8: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
7: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
8: Beyondborders.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: τώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και η λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, που είστε? Τριτούλα σήμερα, όμορφη μέρα. Ελπίζω όλοι εσείς να είστε καλά, να μην ζεσταίνεστε, να μην βρίσκετε κίνηση ή τέλος πάντων να είστε στις διακοπές σας, γιατί δεν μπορώ να στηρίξω άλλο. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 και ακούτε Mad με Σημεράκι. Ας ξεκινήσουμε.
1: Mad Radio 106,2.

να μάθουμε τους πιο cool τύπους του ζωδιακού. Δεν μπορώ να μιλήσω από τη ζέστη, δεν μπορώ να μιλήσω από την ανυπομονησία να πάω διακοπές. Αλλά θα σου πω τους πιο cool τύπους, γιατί ο Ταύρος, ας πούμε, είναι σταθερός, σκέφτεται πριν αντιδράσει και αντέχει την πίεση. Ο Παρθένος αντιμετωπίζει καταστάσεις με λογική, ψάχνει λύσεις και είναι οργανωτικός. Ο Εγώκερος είναι επίμονος, πειθαρχημένος, δεν απογοητεύεται εύκολα και δουλεύει για στόχους. Και σύνολο Ταύρος, Παρθένος και Εγώκερος ξεχωρίζουν για ψυχραιμία και διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Άσε μας, κουκλίτσα μου, που είναι όλοι αυτοί ψυχραιμοί και δεν είμαστε εμείς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Μετά από αυτή τη μουσική απόδραση, θα σου πω ότι μία γυναίκα έγινε viral όταν αποκάλυψε ότι παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να αφοσιωθεί πλήρως τον 36χρονο σύντροφό της. Και θα πεις, τι γλυκιά. Και μάλλον έχουν άνεση για να το κάνουν αυτό και ήθελε απλά να είναι με τον σύντροφό της. Όχι, θα σου πω εγώ, γιατί ο σκοπός της ήταν άλλος. Ήθελε να αφοσιωθεί πλήρως στο θυλασμό του 36χρονου συντρόφου της. Δεν θα πω παραπάνω, θα πω ότι πάμε στα σοβαρά νέα, γιατί το newsbomb.gr είναι εδώ και έχει τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρεις άνδρες, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, συνελήφθησαν για τη φωνική έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην παροχή υγραερίου, την ώρα που ένας 67χρονος εργαζόμενος έκανε ηλεκτροσυγκόλληση με αποτέλεσμα από την έκρηξη να χάσει τη ζωή του. Έξω από τον Μπορντό και η μεγάλη φωτιά στη Γαλλία. Η πυρκαγιά έχει χαρακτηριστεί ως η φωτιά του αιώνα και θεωρείται ήδη ως η μεγαλύτερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με το σκηνοθέτη Οδύσσιας Κρίστοφερ Νόλαν συνομίλησε τηλεφωνικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού έπους και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκοσμίου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Πού να σκοτώσεις τη Μελάνια Τραμπ. Βίντεο του Ιράν καλεί σε δολοφονία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, ενώ συμπεριλαμβάνει απειλές και κατά του γιου του Προέδρου Τραμπ Μπάρον, λέγοντας πρέπει

0: να μας περιμένει. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Τι είπε το 0 στο 8? Ωραία ζώνη. Hot days. Cold jokes.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

υπάρχουν όλα τα σημαντικά, γιατί υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο και λες, ρε παιδί μου, να το ξέρω αυτό, να ήμουν λίγο πιο ενημερωμένος, ξέρω εγώ. Στις αρχές του 26, μία παράξενη υπόθεση τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας από τη Φλόριντα, όταν μία γυναίκα συνελήφθη επειδή φέρεται να απήγαγε έναν γενετιστή με σκοπό να κάνει τη γάτα της, τον Mr. Mittens, αθάνατο. Ω Χριστέ μου, θα πω εγώ. Σύμφωνα με τις αναφορές, η γυναίκα πίστευε ότι ο επιστήμονας διέθετε κάποια μυστική τεχνολογία που θα μπορούσε να σταματήσει τη γύρανση του αγαπημένου της κατοικιδίου, καθώς δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή της χωρίς αυτό. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και διέσωσαν τον επιστήμονα χωρίς να έχει υποστεί κάποια σωματική βλάβη. Και αυτή η γάτα, πόσο να αντέξει την τρέλα σου, θα πω εγώ. Θα ρωτήσω. Αναρωτιέμαι. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Τα λαλάρια είναι μία από τις εικόνες που έκαναν τη Σκιάθο γνωστή σε όλο τον κόσμο. Λευκά ολοστρόγγυλα βότσαλα, από τα οποία πήρε και το όνομά της η παραλία. Απότομα βράχια και διάφανα γαλάζια νερά συνθέτουν ένα άγριο τοπίο στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Στην άκρη της παραλίας ξεχωρίζει περίφημη Τρίπια Πέτρα, μία φυσική πέτρινη αψίδα μέσα στη θάλασσα. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με καραβάκι και όταν ο καιρός το επιτρέπει. Μια διαδρομή που αξίζει για μία από τις πιο κινηματογραφικές παραλίες του Αιγαίου. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέπτη στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμαγε για
2: ζεμπέκικο. Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, μου το λαμβάνε.
4: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Εδώ είμαστε, λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε μια δεύτερη ώρα, γιατί έτσι όμορφα και ωραία μπήκαμε στη δεύτερη δική μας ώρα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, Ματ Μεσημεράκι ακούτε και μας στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο 6936 646 656 που είναι και το Viber μας.
1: Radio 106,2.

Μ' αρέσει να ακούω για κυμπάριδες ανθρώπους. Στη Βοσνία, όταν παραγγέλνεις καφέ, στα κλασικά τα καφενεία, τα παλιά, τα ωραία, τα παραδοσιακά, σου σερβίρουν δωρεάν και ένα τσιγάρο, λέει, για να τον συνοδεύσεις. Γιατί γίνεται? Γιατί ένα τσιγάρο, λέει, προσφέρεται τόσο φυσικά όσο η ζάχαρη ή το λουκούμι. Αυτό το έθιμο έχει τις ρίζες του βαθιά στην κουλτούρα του καφέ που χαρακτηρίζει τη χώρα, όπου η κοινωνική εμπειρία έχει εξίσου μεγάλη σημασία με το ίδιο το ρόφημα. Στα παραδοσιακά καφενεία, ιδιαίτερα στο Σαράγεβο, η παραγγελία ενός βοσνιακού καφέ συχνά σημαίνει μια αργή, χαλαρή συζήτηση χωρίς βιασύνη. Εξού και η σύνδεση με αυτήν την κακή συνήθεια, γιατί δεν διαφημίζουμε αυτές τις συνήθειες ως καλές, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και πίσω από αυτό μια παράδοση και μια λογική. Για να συνεχίσουμε ωραία και μουσικά.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πολύ ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ συγκλώνησε την Ιαπωνία. Μετά το σεισμό σημειώθηκε έκρηξη σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της επαρχίας Κουμαμότο και υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες και εγκλωβισμένους. Ζημιές αναφέρονται σε αυτοκινητόδρομους, προβλήματα στην παροχή φυσικού αερίου και διακοπές τηλεπικοινωνίες. Τουλάχιστον 50 οι τραυματίες. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέχει το πρωί γνωστός τράπερ και γιος τοπιού, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας Νέα Σμύρνη έπειτα από καταδίωξη από αστυνομικούς. Ο νεαρός είχε επιχειρήσει να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα με τη μηχανή του, ενώ στη συνέχεια την εγκατέλειψε και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Βρήκε στη Γαλλία, όπου 5 νεογέννητα βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι ζευγαριού στην πόλη Οράνς. Η αστυνομία εντόπισε τα βρέφη μέσα σε χάρτινα κουτιά στο σπίτι της οικογένειας. Υποδοχή ηρώων για την εθνική ομάδα Πόλο μετά την κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου στην Αυστραλία. Οι θριαμβευτές γνώρισαν αποθέωση του Ελευθέρω Βενιζέλο. Όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να τους υποδεχτεί. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τι είπε το 0 στο 8? Ωραία ζώνη. Hot days, cold jokes.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο πέφτει το επίπεδο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και φέρνει καθημερινά το κρύο αστείο της μέρας στο Mad Radio 106,2. Hot days, cold jokes. Περιμένουμε και τα δικά σας κρύα αστεία. Χρειαζόμαστε όσο περισσότερη δροσιά γίνεται. Στείλτε μας το Viber, παιδιά, 6936 646 656.

0: Mad Radio 106,2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
1: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Είναι μεσημεράκι Τρίτης, είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη και ακούτε Mad Μεσημεράκι. Μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936-646-656, να πάρουμε ένα κρύο καφεδάκι, να πάρουμε ένα κρύο αφέψιμα ή ό,τι μας κάνει μας καλύτερα να νιώθουμε. Πάμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας.
0: Mad Radio 106,2.

γίνονται και αυτά τα ωραία και θέλουμε να τα μαθαίνουμε, ρε παιδί μου. Το Άνοιγμα Σύρος, Διεθνές Φεστιβάλ Κινούμενων Σχεδίων, επιστρέφει για 19η χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21-27 Σεπτεμβρίου 2026 με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR Lounge, παράλληλες δράσεις, νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826. Μάθετε περισσότερα στο animasiros.gr. Χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV.

Φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Ήρθε η ώρα να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πολύ ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ συγκλώνησε την Ιαπωνία. Μετά το σεισμό σημειώθηκε έκρηξη σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της επαρχίας Κουμαμότο και υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες και εγκλωβισμένους. Ζημιές

0: της οικογένειας. Υποδοχή ηρώων για την εθνική ομάδα πόλο μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αυστραλία. Οι φιαβευτές γνώρισαν αποθέσεις του Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να τους υποδεχτεί. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Η Faye Voku είναι εδώ, είναι γεγονός και ήρθε να μας κάνει παρεούλα. Θα την έχετε παρέα σας 4 με 6. Μέχρι τότε εγώ θέλω να σας χαιρετήσω, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο, ξεκούραστο, όμορφο, δροσερό απόγευμα και να σας πω ότι 6 ώρα έρχεται το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Φιλάκια από εμένα, Mad μεσημεράκι τελείωσε και Αντιγόνη Βιντιάδη is out. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Radio.
1: Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Στους μικρούς αντίπαξους νότια των Παξών βρίσκουμε το Βουτούμι. Ένας προστατευμένος κόλπος με λευκή άμμο και βότσαλα, κατά πράσινες πλαγιές και νερά τόσο καθαρά, ώστε οι βάρκες μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το βυθό. Τα πεύκα και τα κυπαρίσια φτάνουν κοντά στην ακτή, δημιουργώντας μία εικόνα που συνδυάζει το έντονο πράσινο με το τυρκουάζ του Ιωνίου. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως από τη θάλασσα. Και όταν το καραβάκι πλησιάζει, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί το Βουτούμι θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας. Save your summer. Mad Radio 106,2.
0: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το 6

0: Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ανέκδοτου. Οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής. Πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου. Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω
2: στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Hello, hello, Φεϊβόκο στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 6 παρεΐτσα θα πάμε αυτό το μεσημέρι της Τρίτης, 28 Ιουλίου. Εκείνη η ώρα που το κλιματιστικό γίνεται ο πιο πιστός μας φίλος και το μυαλό έχει ήδη κάνει check-in σε κάποια παραλία, ενώ το σώμα προσπαθεί ακόμα να δείχνει παραγωγικό. Αν είσαι στη δουλειά, κουράγιο. Αν είσαι στον δρόμο, λίγη υπομονή. Και αν είσαι ήδη διακοπές, μη μας το πεις, ζηλεύουμε. Βάζουμε περισσότερη μουσική δυνατά, χαμηλώνουμε τους ρυθμούς μόνο όσο χρειάζεται και πάμε να κάνουμε αυτό το 2ωρο το πιο δροσερό της ημέρας.

Έλα πες τώρα αλήθεια, δεν έχεις ταξιδέψει, δεν έχεις φύγει λίγο από εκεί που είσαι, όπου κι αν είσαι. Ή αν είσαι σε μια παραλία και μας ακούς μέσω του ma.gr. Δεν έχεις κλείσει τα μάτια σου, απολαμβάνεις αυτό το summer breeze, την ξαπλώστρα. Τα μισό ανοίγεις και βλέπεις το ατελείωτο πράσινο της θάλασσας. Να ακούς το θρόισμα από την ψάθινη ομπρέλα από πάνω από το κεφάλι σου. Ναι. Έτσι είναι. Έλα να σε επαναφέρω τώρα λίγο στην πραγματικότητα. Να σου πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Και κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο Πρωθυπουργός είναι χάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομυρικού επικού ποίηματος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Και θα σου διαβάσω και το σχόλιο του αρχισυντάκτη Κωνσταντίνου Μητζητρόπουλου της εκπομπής. Ελπίζω, λέει, να μην του ευχήθηκε και άλλες πολλές επιτυχημένες ταινίες. Καλό! Καλό! Εντάξει, αν δεν ξανακάνει ο Νόλαν σύντομα, τουλάχιστον μετά τα 3 χρόνια, όπως συνηθίζει, ταινία, θα ξέρουμε γιατί.

Και τώρα, αν εσένα σου ήρθε η όρεξη να πας Λατινική Αμερική με αυτά τα ισπανικά που άκουσες από τον Bad Bunny, και αν δεν έχεις κλείσει ακόμα το ταξίδι των διακοπών σου, με την Travelers Prepaid από την Eurobank μπορείς να διεκδικήσεις το επόμενο σου ταξίδι. Αν είσαι από 18 έως 28 ετών, βγάλε νέα Travelers Prepaid μέσα από το Eurobank Mobile App και φόρτισέ τη με τουλάχιστον 50 ευρώ έως τις 31 Αυγούστου για να μπει στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο αξίας 7.000 ευρώ. Χρησιμοποίησέ τη στις αγορές σου σε οποιοδήποτε νόμισμα, ακόμα και εκεί αν πας Λατινική Αμερική, για να έχεις μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.

0: Εμένα το λες burning up όσο δεν πάει. Ειδικά αν βρίσκεσαι στον κόμβο της μεταμόρφωσης, του Αμαρουσίου ή στο κέντρο της Αθήνας. Φωτιά και λαύρα ο δρόμος εκεί, αλλά δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει γιατί έχουμε παρέα το Mad Radio 106,2, παιδί μου. Η δροσιά στην κίνηση, η δροσιά στα πάντα. Και για του λόγου το αληθές, σου έχω και μία δροσιστικότατη πρόσκληση, πρόταση για το Σεπτέμβρη. Πολύ δροσερή γιατί λαμβάνει η χώρα στη Σύρο και είναι το Άνιμα Σύρος Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων που επιστρέφει για 19η χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826. Μπες στο animasilos.gr για περισσότερες πληροφορίες. Χορηγία επικοινωνίας φυσικά είναι το Mad Radio 106,2 και το Mad TV. Και εμείς ευθύς αμέσως θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για να σκάσει η βόμβα με τις τελευταίες ειδήσεις. Και επιστρέφω με μέλισσες και Moth to a Flame.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πολύ ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ συγκλώνησε την Ιαπωνία. Μετά το σεισμό σημειώθηκε έκρηξη σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της επαρχίας.

0: οδηγού στην πόλη Οράνσκ. Η αστυνομία εντόπισε τα βρέφη μέσα σε χάρτινα κουτιά στο σπίτι της οικογένειας. Υποδοχή ηρώων για την εθνική ομάδα Πόλο μετά την κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου στην Αυστραλία. Οι φιαβευτές γνώρισαν αποθέσεις του Ελευθερίου Βενιζέλος, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να τους υποδεχτεί. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

Moth to a Flame και εσύ δεν θα είσαι Moth to a Flame, γιατί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να αποκτήσουν ισχυρό πτυχίο. Το πιάνεις το υπονοούμενο. Δεν είναι τυχαίο που σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 801+ πανεπιστήμιων του κόσμου, τοποθετώντας το μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστήμιων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο αυτού του έτους. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.

0: πολύ παιχνιδιάρικο κομμάτι, γι' αυτό και εγώ τώρα θα σου μιλήσω για το Gameathlon Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Είδες, σου έχω βγάλει πρόγραμμα για όλο το Σεπτέμβρη, δεν έχεις παράπονο. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίες στα Πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers. Η τελική του Πανελλήνιου πρωταθλήματος League of Legends. Ο νούμερο 1 διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers. Όλοι θα βρίσκονται εκεί. 11 με 13 Σεπτεμβρίου, Gameathlon, powered by Fanta. Εισιτήρια στο gameathlon.eu και στο more.com φυσικά. Χορηγή επικοινωνίας είναι το MAD Radio 106,2 και το MAD TV.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Ωραία τα λένε αυτοί οι δύο. Facebook μέρος δεύτερο και τελευταίο. 5 το απόγευμα. Η πιο περίεργη ώρα της ημέρας είναι πολύ αργά για το καλημέρα και πολύ νωρίς για καλό βράδυ. Και ακριβώς η ώρα που ανοίγεις το ψυγείο χωρίς να ξέρεις τι ψάχνεις, το κοιτάς και τελικά καταλήγεις να πίνεις νερό για να νιώσεις υπεύθυνος. Εσύ όμως δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Μένεις εδώ γιατί μέχρι τις 6 έχουμε την καλύτερη συνταγή για να περάσει η ώρα με περισσότερη μουσική, χαμόγελα και καθόλου θερμίδες, πώς σου φαίνεται.

που έχει αλλάξει από την αρχική του μορφή, έτσι είναι. Η μουσική αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει, οι σπουδές δομικής χρειάζονται ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια σε έναν κόσμο που αλλάζει, ευρωπαϊκή αντίληψη και διεθνή προοπτική. Η νομική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ενεργά στον Διεθνή Επιστημονικό Διάλογο με ακαδημαϊκούς που παρουσιάζουν το ερευνητικό τους έργο σε σημαντικά συνέδρια στην Ευρώπη και διεθνώς. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.

Σε συνέχεια του προγράμματος του Σεπτεμβρίου, που οφείλω να στον φτιάξω από τώρα για να κάνεις τα κουμάντα σου και να μπορέσεις να οργανωθείς, γιατί πολλά από αυτά που σου λέω τώρα για το Σεπτέμβρη θα είναι sold out μέχρι τέλος Αυγούστου που θα γυρίσεις. Λοιπόν, η ημιμαραθώνιος της Καλλιθέας είναι γεγονός. Λαμανιχώρα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Νερού. Ημιμαραθώνιος αγώνας και αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων. Μέσα από αυτή την εκπομπή, αποκλειστικά και μόνο, έχω να σου δώσω τη συμμετοχή σου τσαμπουίτα. Μέσα από κλήρωση που θα κάνω την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, 30 Ιουλίου. Αν θες εσύ τώρα αυτή την συμμετοχή, το πακέτο συμμετοχής, να το κερδίσεις, δεν έχεις παρά να στείλεις μήνυμα τώρα, γράφοντας Καλλιθέα ονοματεπώνυμο και email, και όλο αυτό πακετάκι το στέλνεις στο Viber του Mad Radio 106,2 στο 6936 646 656. 6936 646 656. Γράφεις Καλλιθέα, ονοματεπώνυμο και email, το στέλνεις και την Πέμπτη θα γυρίσει ο τροχός και θα χαρίσει πακέτα συμμετοχών σε όποια από τις τρεις διαδρομές θέλεις. Το πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αριθμό συμμετοχής, αναμνηστικό μετάλλιο κατά τον τερματισμό και το επίσημο t-shirt του αγώνα. Μην ξεχάσεις, στείλε μήνυμα τώρα στο 6936 646 656, τη λέξη Καλλιθέα, ονοματεπώνυμο και email. Και που ξέρεις, μπορεί εκεί να συναντήσεις και τον άντρα των ονείρων σου.

0: Έτσι πρέπει να τη ζούμε τη ζωή μας, το έπακρον εννοείται, και να κάνουμε πράγματα που μας γεμίζουν. Και αν αυτά είναι και αθλητικές δραστηριότητες, ακόμα καλύτερα. Υπάρχουν φανς των μαραθωνίων, τρέχουν παντού στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά όμως δεν θα χρειαστεί να πας πολύ μακριά, αν είσαι τουλάχιστον στην μεγάλη πόλη. Ο ημιμαραθώνιος της Καλλιθέας είναι γεγονός. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού, ημιμαραθώνιος αγώνας και αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων. Λάβε μέρος σε ένα μοναδικό αγώνα ακολουθώντας τα βήματα του Θησέα. Τρέξε σε μια υπέροχη διαδρομή μέσα και γύρω από το κέντρο πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπες στο www.kalithea-half.gr. Όμως, αν είσαι έξυπνος, μπορείς να διεκδικήσεις τη δική σου συμμετοχή μέσα από αυτή την εκπομπή, γιατί αποκλειστικά από τη δική μου εκπομπή την Πέμπτη θα κάνουμε την κλήρωση για πακέτα συμμετοχών σε όποια από τις τρεις διαδρομές θέλεις, που περιλαμβάνουν ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αριθμό συμμετοχής, αναμνηστικό μετάλλιο κατά τον τερματισμό και επίσημο t-shirt του αγώνα. Για να λάβεις και εσύ μέρος στην κλήρωση της Πέμπτης, δεν έχεις παρά να στείλεις στο Viber του σταθμού 6936-646-656 τη λέξη Καλλιθέα, όνομα, τεπώνυμο και το email σου, και έτσι απλά μπαίνεις στην κλήρωση. Εμείς ακόμα πιο απλά θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με Μαντόνα και Σαμπρίνα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σεισμός μεγέθους 7,1 ρίχτερ έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο στην Ιαπωνία περίπου στις 4.30 το απόγευμα τοπική ώρα. Μερικά λεπτά μετά το σεισμό σημειώθηκε έκρηξη σε μεγάλο εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα του δευτέρου ορόφου και πολλοί άνθρωποι να εγκλωβιστούν σε συντρίμμια. Κηδεύτηκε στη Σύρο η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έπεσε νεκρή από τη μαχαιριά που της κατάφερε 42χρονος κατά τη διάρκεια επεισοδίου, οι αιτίες του οποίου παραμένουν άγνωστες. Στη διευθέτηση χιλιάδων αγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπει η εταιρεία Johnson & Johnson με την πρόταση συμβιβασμού ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε. Στο επίκεντρο της υπερδεκαετούς δικαστικής διαμάχης βρίσκεται η βρεφική πούδρα και άλλα προϊόντα της που περιέχουν τάλκ και, όπως υποστηρίζουν οι ενάγοντες, προκαλούν καρκίνο των νεοθηκών. Το νέφος καπνού από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία έφτασε μέχρι και πάνω από την Ελλάδα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το νέφος βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και δεν προκαλεί άμεση επιβάρυνση στην ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι πολίτες, διευκρινίζουν οι επιστήμονες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τι είπε το 0 στο 8? Ωραία ζώνη. Hot days. Cold jokes.
3: Summer sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, το Heritage Escape έρχεται στο Κώστα Ναβαρίνο. Τρεις ημέρες γεμάτες γκολφ, wellness, μοναδικές lifestyle εμπειρίες, αλλά και φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες, άνδρες και οικογένειες. Γίνε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο heritageescape.online

Παναγία μου, πόσο σου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το κομμάτι, σε άλλους πάει τα νεύρα. Όπως και να έχει, η K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολλών ακόμη. 12 ταλαντούχοι τραγουδιστές και χορευτές θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλής ενέργειας εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες, θεαματικά visuals και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα μεγαλύτερα hits. Ένα από αυτά μόλις ακούσαμε. K-pop Fever, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Φυσικά χορηγή επικοινωνίας είναι το MAD Radio 106,2 και το MAD TV.

0: πάντα τέτοια, έτσι πρέπει. Να τολμάμε, να αφήνουμε πίσω τα πρέπει και τα μη, να κάνουμε αυτό που αισθανόμαστε, γιατί αν δεν το κάνουμε, βλάπτουμε τον εαυτό μας. Κατάλαβες? Και συσσωρεύεται μετά μέσα η επιθυμία, το γίνεται αποθυμένο. Και μετά άστα να πάνε, δεν βγάζεις άκρη. Γι' αυτό να κάνεις πάντα αυτό που θες, αλλά πάντα επίσης να είσαι έτοιμος να πληρώσεις το τίμημα. Και όπως μ' αρέσει να λέω, καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έκανες, παρά για κάτι που δεν έκανες ποτέ. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σου πω ότι η ζέστη μας έχει βαρέσει όλους κατά κούτελα. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο πέφτει το επίπεδο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και φαίνει καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο Mad Radio 106,2. Hot days, cool jokes. Περιμένουμε και τα δικά σου κρύα αστεία στο Viber του σταθμού, στο 6936-646-656. Τα παρακολουθείς σε όλα τα social του Mad Radio. Κατά τα άλλα, για τις τρεις επόμενες ώρες κοντά σου θα είναι το Mad Drive με Πέτρο Τριανταφύλου και Κατερίνα Ψύχα. 9 με 12 για Νανάκια Δροσερά θα σε βάλει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και αύριο πάλι θα ρίξουμε τη θερμοκρασία, μουσικά πάντα, στις 4 η ώρα ακριβώς. Η Φέη Βόκου θα είναι και πάλι κοντά σου. Από μένα μέχρι αύριο, πολλά πολλά σμουτ σμουτ. Bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά του Πηλίου, ο Μυλοπόταμος είναι το σημείο όπου το βουνό συναντά το Αιγαίο. Κατά πράσινες πλαγιές, λευκά βότσαλα και τυρκουάζ νερά δημιουργούν ένα τοπίο πολύ διαφορετικό από την κλασική εικόνα των ελληνικών νησιών. Ένας μεγάλος φυσικός βράχος χωρίζει την ακτή στα δύο. Ένα πέρασμα μέσα στο βράχο ενώνει τις δύο πλευρές της παραλίας και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σημείο της. Πήλιος σημαίνει βουνό και θάλασσα μαζί. Και ο Μυλοπόταμος είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή απόδειξη. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημούπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
5: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
6: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
5: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
6: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
5: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
6: beyondborders.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
2: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
1: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις. Οπότε
1: ωραία.
2: Είναι στο αίμα μου.
1: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφ.
2: Oh. Είμαι ο γκρινιάρη.
1: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
1: Ο δρακουμέλινη η βρυσίδα.
2: Σα μισώ απέσια
1: στρουμφάκια.
2: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio.
4: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: live
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Κάθε μέρα και σήμερα εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερα για σένα.
0: Πολλά περισσότερα για σένα. Μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος, δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλεζάρου με διηγίες για σωστή διατροφή. Και όπως κάθε Τρίτη, ο Νίκος Καραμάνος, tax advisor της Athens Financial Services με χρήσιμα tips.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το νέο dating thread που λέγεται Red Pill και δεν έχει σχέση με τα χάπια.
0: Κατερίνα, με έχουν κεράσει αυτά τα νέα dating trends που τελικά δεν είναι και τόσο νέα. Τα έχουμε ξαναδεί πιο παλιά, αλλά με άλλα ονόματα.
1: Εντάξει, δεν έχεις άδικο. Πάντως αυτό θα σου το πω, γιατί είναι επικίνδυνο και πρέπει να το αποφεύγεις, Πέτρο.
0: Σαν το λιβάνι.
1: Ειδικά εσύ. Ναι, Πέτρο.
0: Εγώ.
1: Εσύ, ναι. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: τον Πέτρο και την Κατερίνα, και αν θέλεις να είσαι και εσύ εδώ μαζί μας, 6936-646-656, και βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα μέχρι και τις 9.
1: 28 Ιουλίου και σαν σήμερα το 1948 γεννιέται ένα αθλητικό κίνημα που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε τον αθλητισμό και την αναπηρία. Με πρωτοβουλία του νευρολόγου Sir Ludwig Goodman, διοργανώνονται στο Stock Mandeville της Αγγλίας οι πρώτοι αγώνες για βετεράνους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με κινητικές αναπηρίες, λίγο πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.
0: Οι αγώνες αυτοί, γνωστοί τότε ως Stock Mandeville Games, ξεκίνησαν με 16 μόνο αθλητές, 14 από τους οποίους ήταν άντρες και ήταν και 2 γυναίκες που συμμετείχαν στην τοξοβολία. Ο Goodman πίστευε ότι ο αθλητισμός μπορούσε να γίνει εργαλείο αποκατάστασης δύναμης και επανένταξης για ανθρώπους που είχαν τραυματιστεί στον πόλεμο. Η διοργάνωση εξελίχθηκε σταδιακά και το 1960 στη Ρώμη πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι επίσημοι παραολυμπιακοί αγώνες.
1: 28 Ιουλίου 1948 έμεινε στην ιστορία ως η ημέρα που μπήκαν τα θεμέλια του παραολυμπιακού κινήματος, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός δεν έχει όρια και ότι η θέληση μπορεί να μετατρέψει τις δυσκολίες σε δύναμη.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα? Κατερίνα.
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ακάκιο και την Ακακία, τον Χρυσοβαλάντη και τη Χρυσοβαλαντία.
0: Και γενέθλια έχουν γενέθλια μαζί με σήμερα που μας ακούς σήμερα.
1: Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Σερ Λαοίτ γίνεται σήμερα 43 ετών. Και ο Σιν Μούρε των Manic Street Preachers.
0: Manic Street Preachers! 57. Α, Manic Street Preachers, ε. Αυτός είναι νομίζω ο drummer των Manic Street Preachers. Anyway, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Σήμερα, Κατερίνα, γεννήθηκε στο Kent στην Αγγλία η Kate Bush. Γίνεται σήμερα 68 ετών.

0: Και σήμερα εδώ 23 μετά τις 6, τρίτη στην εβδομάδα που στο τέλος της φέρνει διακοπές για πολλούς ακόμη. Στην εβδομάδα που στο τέλος της φέρνει και το πρώτο Σαββατοκύριακο του απόλυτου καλοκαιρινού μήνα του Αύγουστου 2026. Αυτή την ώρα στους δρόμους η κίνηση στα γνωστά σημεία, στις κεντρικές διασταυρώσεις και μόνον. Γενικώς καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα στην Μεγάλη Πόλη. Εσένα πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα? 6936-646-656. Αν θέλεις να είσαι μαζί μας εδώ στο My Drive Premium Team.
1: Έναν ώρα που έχει γίνει viral στο TikTok και έχει μπει δυνατά στι συζητήσει γύρω από το dating, σου φέρνω τώρα φίλοι μου και φίλε μου και άκου και εσύ πάρα πολύ προσεκτικά, Πέτρο.
0: Trends και πάλι dating trends, τέλος πάντων.
1: Σημεία των καιρών αυτά, Πέτρο. Yeah. Αυτό όμως λέγεται red pill και δεν έχει σχέση red με χάπια, ναι, αλλά με μια συγκεκριμένη νοοτροπία για τις σχέσεις. Ξεκινά δε από το Matrix.
0: Επί της αρχής σου πω, Κατερίνα, ότι εγώ δεν παίρνω χάπια, δεν τα χρειάζομαι.
1: Ναι, μα ναι.
0: Από το Matrix.
1: Ναι, στην ταινία συμβόλιζε την αφύπνιση, όμως τα social media χρησιμοποιείται πλέον για μια αντίληψη που παρουσιάζει τη σχέση σαν παιχνίδι δύναμης, όπου κάποιος πρέπει να κερδίσει και κάποιος πρέπει να χάσει.
0: Α, Κατερίνα, το αιώνιο παιχνίδι του έρωτα.
1: Ακριβώς, ένα από τα βασικά red flags είναι ότι όταν κάποιος βλέπει το dating σαν διαπραγμάτευση, όταν μετράει ποιος έκανε περισσότερα, ποιος χρωστάει τι, ή όταν θεωρεί ότι καλοσύνη, τα δώρα ή κινήσεις ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν οπωσδήποτε αντάλλαγμα.
0: Μιλάμε δηλαδή για στρατηγική, από αυτές που σχεδιάζετε εσείς μαζί με τις φίλες σας.
1: Όταν σχεδιάζουμε εμείς με τις φίλες μας, εσείς, Πέτρο, δεν έχετε καμία απολύτως ελπίδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Γιατί εμείς από στρατηγική δεν παίζουμε σε τέτοια θέματα. Είμαστε μπαμ και κάτω.
1: Το πρόβλημα ξεκινάει όταν κάποιος προσπαθεί να βάλει τον άλλον σε ένα ρόλο και να του στερήσει την ελευθερία του.
0: Α, εκεί είναι τα red pill που και παίρνεις δρόμο, έτσι.
1: Α, και μάλιστα τρέχοντας, μη σου πω.
0: Τρέχοντας. Red pill. Red pill.
1: Και μακριά από εμάς.
0: Από το Matrix.
1: Από το Matrix.

0: Yes, I can. 30 λεπτά μετά τις 6 στο Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 6.30. Η Μαρία μας ακούει στη δουλειά. Ο Χρήστος είναι αυτή τη στιγμή στην Κηφισίας. Και η Μαρία είναι στον Πειραιά και εσύ είσαι εδώ στο Mad Drive.
1: Μαρία, Χρήστο και Μαρία, έχεις κλείσει το ταξίδι των διακοπών σου, διότι με την Travelers Prepaid από την Eurobank μπορείς να διεκδικήσεις και το επόμενο. Αν είσαι από 18-28 ετών, που στο εύχομαι, Μαρία, Χρήστο και Μαρία, βγάλε νέα Travelers Prepaid μέσα από το Eurobank Mobile App και φόρτισε τη με τουλάχιστον 50 ευρώ έως 31 Αυγούστου για να μπει στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο αξίας 7.000 ευρώ, παρακαλώ.
0: 7.000 ευρώ. Γι' αυτό χρησιμοποίησε στις αγορές σου σε οποιοδήποτε νόμισμα για να έχεις μηδενικές προμηθείες, παρακαλώ, μετατροπής συναλλάγματος ακόμη και το Σαββατοκύριακο. Τρομερό. Κάτω. Επιστρέφουμε σε λίγο με Νίκο Καραμάνο, Tax Advisor της Athens Financial Services, που έχει για μας χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σεισμός μεγέθους 7,1 ρίχτερ έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο στην Ιαπωνία περίπου στις 4.30 το απόγευμα τοπική ώρα. Μερικά λεπτά μετά το σεισμό σημειώθηκε έκρηξη σε μεγάλο εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα του δευτέρου ορόφου και πολλοί άνθρωποι να εγκλωβιστούν σε συντρίμμια. Κηδεύτηκε στη Σύρο η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έπεσε νεκρή από τη μαχαιριά που της κατάφερε 42χρονος κατά τη διάρκεια επεισοδίου, οι αιτίες του οποίου παραμένουν άγνωστες. Στη διευθέτηση 100.000 αγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπει η εταιρεία Johnson & Johnson με την πρόταση συμβιβασμού ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε. Στο επίκεντρο της υπερδεκαετούς δικαστικής διαμάχης βρίσκεται η βρεφική πούδρα και άλλα προϊόντα της που περιέχουν τάλκ και όπως υποστηρίζουν οι ενάγοντες προκαλούν καρκίνο των νεοθηκών. Το νέφος καπνού από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία έφτασε μέχρι και πάνω από την Ελλάδα σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το νέφος βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και δεν προκαλεί άμεση επιβάρυνση στην ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι πολίτες, διευκρινίζουν οι επιστήμονες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.

0: Φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Η K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Calvin Harris μαζί με την Jazzy Satisfy. Και εσύ μπορείς να μπεις στο site του Mad Radio, στο mad.gr, μπορεί να δεις πόσο satisfied ήταν και είναι η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού Calvin Harris του Mad Radio. Στην Ibiza βρέθηκε η μεγάλη νικήτρια και γράφει για όλες τις εντυπώσεις της από το νησί αλλά και από το event του Calvin Harris στο mad.gr. Εκεί μπορεί να το δεις και να το διαβάσεις και να δεις και φωτογραφίες από το event. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936646656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα μέχρι τις 9. Η Φανή είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο. Ο Παύλος, ο Γιώργος, η Τατιάνα μετά τη δουλειά είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα που σε πετυχαίνουμε.
1: Και μπορεί εσένα, φίλοι μου και φίλοι μου, την καρδιά σου να την έχει κατακτήσει το Mad Drive. Έλα τώρα, μην το κρύβεις. Αλλά και την Αθήνα την κατακτά η K-pop. Oh. Διότι απευθείας από το Λονδίνο το εκπληκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολλών πολλών ακόμα.
0: 12 ταλεντούχοι τραγουδιστές και χορευτές θα είναι πάνω στη σκηνή με υψηλής ενέργεια εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες, θεαματικά visuals και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα μεγαλύτερα hits των Hunter X, BTS, Blackpink, Rosé, Twice, Stray Kids και πολλών πολλών ακόμη, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-pop από την αρχή μέχρι το τέλος της βραδιάς.
1: Πείσε τώρα τη θέση σου στο K-pop Fever στο more.com, χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Let me be και για σήμερα. Εντάξει, με air condition αρκετά ψηλά και σήμερα, όχι όπως τις προηγούμενες μέρες. Αλλά Κατερίνα έρχεται πάλι, επιστρέφει ο καύσον.
1: Πότε έρχεται?
0: Έρχεται.
1: Να έχουμε φύγει εμείς είναι το θέμα.
0: Εντάξει, τώρα τι να σου πω τώρα.
1: Θες να είναι μόνος του.
0: Ναι, να είναι εδώ μόνος του, ναι. Εντάξει, αλλά έρχεται, οπότε θα ξανά έχει πιο υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Σιγά σιγά ανεβαίνει. Αλλά εντάξει, Αύγουστος έρχεται.

0: κάθε Τρίτη. Έτσι και σήμερα μαζί μας ο Νίκος Χαραμάνος, συνιδρυτής και tax advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μία σημαντική διευκόλυνση έρχεται για όσους έχουν δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Τι αλλάζει?
2: Η ΑΔΕ δίνει πλέον τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών όταν ο προηγούμενος έχει εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία είχε επιβληθεί η κατάσταση.
1: Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να ξεμπλοκάρει ένας λογαριασμός, Νίκο?
2: Θα πρέπει ο φορολογούμενος να καταβάλει το 25% της συγκεκριμένης οφειλής μαζί με τη στόχευση της προσαξίωσης, δηλαδή του συνόλου 25%, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί ή να βρίσκεται σε νόμιμη αναστολή πληρωμής. Παράλληλα, λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να είναι τακτοποιημένες.
0: Πώς γίνεται η διαδικασία και πόσο γρήγορα πραγματοποιείται αυτή η αποδέσμευση?
2: Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή, γίνεται μέσω του λογιστή, μέσω του TaxiNet, και είναι άμεσα, δηλαδή με το που γίνεται η εξόφληση μέσω Iris, άμεσα γίνεται και η άρση της κατάσχεσης του λογαριασμού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νίκος Χαραμάνος, συνιδρυτής και Tax Advisor της Athens Financial Services. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
2: Let's drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio 106,2.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
6: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
6: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο. Τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
11: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: άθλημα, League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού. Που δηλώνω τώρα. Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτε στα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
4: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,2.

0: Στις 7, τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα, και σήμερα και αυτή την ώρα μείνε εδώ μαζί μας για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το νέο travel trade που λέγεται micro travel.
0: Micro travel. Σε λίγο μαζί μας εδώ ο διατροφολόγος, διαιτολόγος, Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και πάντα υγιεινή διατροφή.
1: Εδώ και για το πιο δροσερό και φρουτένιο summer drink.
0: Έχεις ρωτήσει τον Τάσο?
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Μην αρχίσεις.
1: Δεν είναι. Μην
0: εδώ για να μάθεις ποιο είναι το ενωτικό μήνυμα του Tom Cruise πριν την έναρξη του τελικού του Μουντιάλ 2026 που κέρδισε τις εντυπώσεις.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio και τον 6,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Είναι.
1: Σίγουρο.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Τρίτης σήμερα εδώ μέχρι τις 9, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μέχρι αυτή την Παρασκευή και μετά θα σας αφήσουμε για λίγο τον Αύγουστο. Ναι, ναι, λίγο χωρίς εμάς, χωρίς επίβλεψη. Για να επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο δυνατά μαζί σας εδώ. Στον αέρα και στη μεγάλη πόλη. Και σήμερα γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Αποδειγμένο αυτό, να πούμε επιστημονικά.
1: Πέτρο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αν είχες μόνο ένα ελεύθερο Σαββατοκύριακο, θα περίμενες τις μεγάλες διακοπές ή θα έφευγες για μια μικρή απόδραση?
0: Θα έφευγα, Κατερίνα, θα έφευγα γιατί. Θα έφευγα. Αξίζει ένα ταξίδι μόνο για 2 μέρες? Ερώτηση. Η απάντηση, ναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι το νέο travel trend που λέγεται micro travel. Μικρές αποδράσεις που σου δίνουν την αίσθηση διακοπών χωρίς να χρειάζεσαι πολλές μέρες άδεια ή μεγάλο budget.
0: Ένα διήμερο σε ένα νησί, ένα χωριό ή μια κοντινή πόλη μπορεί να λειτουργήσει σαν restart για την εβδομάδα σου.
1: Ακριβώς αυτό. Η ιδέα είναι να περιμένεις, είναι να μην περιμένεις όλο το χρόνο για ένα μεγάλο ταξίδι, αλλά να δημιουργείς μικρές στιγμές ξεκούρασης μέσα στη χρονιά. Μια βαλίτσα, λίγη οργάνωση και διάθεση να ανακαλύψεις κάτι καινούριο.
0: Αυτό είναι, Κατερίνα, αυτό που ψάχνουμε όλοι σήμερα. Λίγο χρόνο για εμάς.
1: Αυτό λοιπόν είναι και το μεγάλο μυστικό του micro travel. Η νέα πολυτέλεια δεν είναι πάντα ένας μακρινός προορισμός ή ένα εντυπωσιακό ξενοδοχείο. Είναι ένα πρωινό δίπλα στη θάλασσα, μια βόλτα σε ένα μέρος που δεν έχεις ξαναδεί και η αίσθηση ότι για λίγο σταμάτησε η καθημερινότητα.
0: Δεν χρειάζεται να περιμένεις το μεγάλο ταξίδι του Αυγούστου για να φτιάξεις αναμνήσεις.
1: Μερικές φορές η καλύτερη απόδραση είναι αυτή που χωράει μέσα σε ένα τόσο μικρούτσικο Σαββατοκυριακό.
0: Πόσο πολύ συμφωνώ.
1: Μα αυτά έβγαινε.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Λέω με κάτι ελαφρύ όμως, γιατί από αύριο ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Σιγά σιγά στη μεγάλη πόλη και όχι μόνο, γενικώς στην Ελλάδα. Η Κλέρη είναι στην Μεσογείον αυτή την ώρα. Η Αθηνά, ο Μάνος, η Σουζάνα μετά το γραφείο, μετά τη δουλειά είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα πού σε πετυχαίνουμε?
1: Μια εβδομάδα έχει περάσει από την ολοκλήρωση του Μουντιάλ και πέρα από τις μεγάλες ομάδες, ο Tom Cruise έκλειψε την παράσταση πριν καν ξεκινήσει ο τελικός του Μουντιάλ 2026. Δεν έκανε κάποιο στάντ αυτή τη φορά, αλλά ένα σύντομο λόγο που έγινε αμέσως viral, μιλώντας για τη δύναμη του ποδοσφαίρου να ενώνει ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου.
0: Ούτε Mission Impossible, ούτε κρεμασμένος από ένα αεροπλάνο, ούτε Fly Fox μέχρι την κεντρική σκηνή.
1: Είπε κάτι πολύ πιο απλό. Πολύ πιο απλό και πολύ πιο ουσιαστικό. Ας γιορτάσουμε ένας τον άλλον. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ενότητα. Ένα μήνυμα που πολλοί χαρακτήρισαν ως την πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς πριν καν κυλήσει μπάλα.
0: Και είναι αλήθεια ότι και σε κάτι τέτοιες στιγμές ξεχνάς τις ομάδες, ξεχνάς όλα τα άλλα, τα σύνορα, τις διαφορές.
1: Αυτό ακριβώς, το ποδόσφαιρο γίνεται μια κοινή γλώσσα που ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους. Και μπορεί ο τελικός να είχε Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS και δεκάδες celebrities, αλλά τελικά ήταν λίγες λέξεις του Tom Cruise που έδωσαν τον πραγματικό τόνο της γιορτής.
0: Και πολύ αλήθεια λες. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχα.

καλοκαίρι με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2. Drink some margaritas, by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Show Me Love και σήμερα στο 6936-46-656. Show Me Love, λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7.30 εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Και εγώ να σου πω ότι θα φύγεις, αλλά θα ξανάρθεις και πρέπει να είσαι proactive και έτοιμος, γιατί το Gameathlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει μαζί με σένα ή και λίγο αργότερα, 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo.
0: Περισσότερα από 100 εκθέτες θα είναι εκεί, νέα προϊόντα, τεχνολογίες, τα πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες game developers, η τελική του πανελλήνου πρωταθλήματος League of Legend, χαμός θα γίνει εκεί. Ο νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay, Κατερίνα τι θα ντυθείς.
1: Αχ, πολλά.
0: Τουρνουά και αγαπημένοι influencers θα είναι εκεί.
1: Εσύ μην ξεχνάς, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, Gameathlon powered by Fanta, εισιτήρια στο gameathlon.eu και στο more.com, χορηγή επικοινωνίας Madrid 106,2 και Mad TV.
0: Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο μαζί μας, ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες και tips για σωστή διατροφή, μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σεισμός μεγέθους 7,1 ρίχτερ έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο στην Ιαπωνία περίπου στις 4.30 το απόγευμα τοπική ώρα. Μερικά λεπτά μετά το σεισμό σημειώθηκε έκρηξη σε μεγάλο εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα του δευτέρου ορόφου και πολλοί άνθρωποι να εγκλωβιστούν σε συντρίμμια. Κηδεύτηκε στη Σύρο η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έπεσε νεκρή από τη μαχαιριά που τη κατάφερε 42χρονος κατά τη διάρκεια επεισοδίου, οι αιτίες του οποίου παραμένουν άγνωστες. Στη διευθέτηση χιλιάδων αγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπει η εταιρεία Johnson & Johnson με την πρόταση συμβιβασμού ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε. Στο επίκεντρο της υπερδεκαετούς δικαστικής διαμάχης βρίσκεται η βρεφική πούδρα και άλλα προϊόντα της που περιέχουν τάλκ και όπως υποστηρίζουν οι ενάγοντες προκαλούν καρκίνο των νεοθηκών. Το νέφος καπνού από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία έφτασε μέχρι και πάνω από την Ελλάδα σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το νέφος βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και δεν προκαλεί άμεση επιβάρυνση στην ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι πολίτες, διευκρινίζουν οι επιστήμονες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days. Cold jokes.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Έχει αλλάξει η κίνηση στους δρόμους αυτές τις μέρες, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ειδικά από την Παρασκευή που την προηγούμενη και μέχρι σήμερα. Πώς έχει γίνει εξαφανιζόλη η κίνηση στους δρόμους. Εδώ, τέτοια ώρα που είναι 7 και 39 δηλαδή, όταν αυτή την ώρα ακόμα έχει πάρα πολύ πίεση η δρόμη, μέχρι και τις 8-8.30 συνήθως. Αλλά καλοκαίρι είναι, τελειώνει και αυτός ο μήνας, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα και ετοιμαζόμαστε όλοι για την μεγάλη έξοδο. Την έξοδο της μεγάλης πόλης.
1: Ούτε σουλιώτες δηλαδή τέτοιο πράγμα.
0: Και τι να κάνουμε, έτσι είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι είναι η φάση, έτσι είναι η φάση.
1: Και η προσμονή είναι το καλύτερο
0: δεν
1: στάδιο.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Για μένα δεν υπάρχει καλύτερο.
0: Δεν
1: να περιμένω
0: χαρά.
1: Να πάω.
0: Είναι σαν τη χαρά του πρώτου ραντεβού.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Τι ωραία.
0: Τι ωραία που τα λέμε.
1: Έμα.
0: Και μπράβο μας. Τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και όπως κάθε Τρίτη, τώρα μαζί μας ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος με οδηγίες και tips για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.
1: Τάσο, καλησπέρα. Συμβάλλει το νερό σε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους? Γιατί ο Πέτρος πίνει πολλά.
0: Τελευταία, δεν πίνω πάντα, αλλά τελευταία. Είναι σημαντική ερώτηση για το νερό, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, αλλά και όχι μόνο το καλοκαίρι, γενικώς. Τάσο, τι λες?
2: Η απάντηση είναι ναι. Αν και περισσότεροι πιστεύουν ότι από τη στιγμή που το νερό δεν μας προσφέρει θερμίδες, άρα η πραγματικότητα δεν σχετίζεται με το ενεργειακό ισοζύγιο, άρα και την απώλεια κιλών, οι περισσότερες μελέτες το διαψεύδουν αυτό, καθώς δείχνουν ότι η αυξημένη κατανάλωση νερού, ειδικά σε άτομα τα οποία ήταν αφυδατωμένα, δηλαδή δεν είχαν επαρκή πρόσληψη νερού, όταν αυτή αυξήθηκε, τότε ο έλεγχος βάρους ήταν πολύ καλύτερος. Και όταν λέμε έλεγχο βάρους, εννοούμε την απώλεια αλλά και τη διατήρηση των απολεσθέντων κιλών. Το έχουν δείξει πολλές συγκεκριμένες και μεμονωμένες μελέτες, το έχουν δείξει και μεγάλες μεταναλύσεις. Το έχει δείξει όμως και ένας άλλος τύπος μελέτης που λέγεται, όπως είναι το National Weight Control Registry System, δηλαδή ένα σύστημα όπου μελετήθηκαν τα άτομα τα οποία κατάφεραν να χάσουν κιλά αλλά και να τα διατηρήσουν για περισσότερο από ένα χρόνο. Είναι από τις πιο σημαντικές μελέτες που γίνονται στον χώρο αυτό και φάνηκε πως η κατανάλωση νερού, μεγάλης και επαρκούς ποσότητας νερού, σχετίζεται με μια επιτυχημένη διατήρηση απολεσθέντων βάρους. Άρα ναι, το νερό μπορεί να μας προσφέρει θερμίδες, ανοίγω μια παρένθεση, ωστόσο μας προσφέρει πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να κοιτάζουμε την ετικέτα του νερού που αγοράζουμε. Μπορεί λοιπόν να μην προσφέρει θερμίδες, όμως αποτελεί έναν εξαιρετικό σύμμαχό μας όσον αφορά τον έλεγχο βάρους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος, και σήμερα όπως κάθε Τρίτη μαζί μας με οδηγίες και tips με το επίκεντρο στην υγεία. Ραντεβού το Σεπτέμβριο, Τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ.

0: Μάρκος μόνο εδώ στο Mad Radio 106,2. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλοκαίρι 2026 και η μεγάλη πόλη συνεχίζει να ζει στους ρυθμούς του καλοκαιριού. Συναυλίες, θερινά σινεμά, παραστάσεις στο Ηρώδιο, εκδηλώσεις σε πλατείες και πάρκα κρατούν την πόλη γεμάτη ζωή κάθε βράδυ. Και αυτό το καλοκαίρι, και αυτό το καλοκαίρι, και αυτό το καλοκαίρι. Τα ελληνικά νησιά πρωταγωνιστούν. Μύκονος, Πάρος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κρήτη φιλοξενούν μοναδικές εκδηλώσεις, beach parties, live εμφανίσεις με τον τουρισμό να βρίσκεται στην κορύφωσή του.
1: Κάτι καλοκαιρινό θέλω να σου πω και εγώ τώρα, γιατί αν υπάρχει ένα φρούτο που φωνάζει καλοκαίρι, αυτό είναι το καρπούζι. Και τώρα γίνεται κάτι ακόμα πιο cool. Το πιο δροσιστικό ποτήρι για την παρέα σου.
0: Α, δηλαδή τι, δηλαδή για πιάτο το βάζουμε σε ποτήρι?
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Α. Το ίδιο το καρπούζι γίνεται το ποτήρι μας.
0: Τι λες?
1: Κόβεις το πάνω μέρος, αδειάζεις τη σάρκα, τη χτυπάς στο blender και δημιουργείς ένα σούπερ δροσερό καρπούζο χυμό που επιστρέφει μέσα στο φρούτο. Το ξαναβάζεις μέσα δηλαδή.
0: Και γεύση και Instagram.
1: Ακριβώς. Για τη συνταγή που είναι πάρα πολύ απλή, θα χρειαστείς ένα μικρό ή μεσαίο καρπούζι, παγάκια χυμό από ένα ή δύο λεμόνια, λίγα φύλλα φρέσκου δυόσμου που δίνει αυτή τη φρεσκάδα, και αν θέλεις λίγη γκαζόζα για έξτρα δροσιά και ανθρακικό αποτέλεσμα. Αν το προτιμάς ακόμα πιο γλυκό, μπορείς να προσθέσεις λίγο μέλι ή σιρόπι αγάπης.
0: Γκαζόζα, πού το θυμήθηκε τώρα αυτό το γκαζόζα?
1: Έτσι λέει η συνταγή. Αφού χτυπήσεις το καρπούζι στο blender, το σουρώνεις για πιο βελουδινήθη, το ξαναβάζεις μέσα στο καρπούζι με πάγο, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και το αφήνεις λίγο να παγώσει.
0: Αυτό δεν είναι απλό summer drink, Κατερίνα. Είναι ολόκληρη εμπειρία και μπράβο σου. Μήπως να ρίξουμε και λίγο τζιν μέσα?
1: Από το στόμα μου το πήρες, Πέτρο. Αυτό σκεφτόμουν από την αρχή που την είδα τη συνταγή.
0: Ναι. Και σωστά. Και Instagram και κοκτέιλ και καλοκαιρινό. Και μπράβος μας. Mad
2: Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Λίγα χιλιόμετρα από τη χώρα της Νάξου, ο Άγιος Προκόπιος είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες των Κυκλάδων. Μία μεγάλη αμμουδιά με χοντρή χρυσαφένια άμμο και καθαρά γαλαζοπράσινα νερά, προστατευμένη σε μεγάλο βαθμό από τους δυνατούς βόρειους ανέμους του Αιγαίου. Η μία πλευρά της είναι οργανωμένη και γεμάτη καλοκαιρινή ζωή, ενώ σε άλλα σημεία μπορείς να βρεις περισσότερο ελεύθερο χώρο και ηρεμία. Μία παραλία που συνδυάζει το κυκλαδίτικο τοπίο με όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολόκληρη ημέρα δίπλα στη θάλασσα. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Το Music

0: υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη με RSVP. Flight Edition. Εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: δελτία.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
2: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: την Κατερίνα Ψυχά. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις που στεγάστηκε επιτέλους η ομάδα Nomad & Savage, που εδώ και 8 χρόνια διοργάνωνε μοναδικές υπαίθριες γαστρονομικές εμπειρίες.
0: Αλλά και πώς θα κοιμάσαι το βράδυ, άνετος και δροσερός, με air condition και χωρίς προβλήματα.
1: Εδώ θα μάθεις ένα πανέξυπνο summer fashion hack.
0: Αλλά και για το Wonderwall, τον Oasis, που ξαναμπήκε στην πρώτη πεντάδα των παγκόσμιων charts μετά από σχεδόν 30 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψηφίδη.

0: Baby. Ένα από τα τραγούδια που θα ακούς όλο αυτό το καλοκαίρι. Ακούς όλο αυτό το καλοκαίρι, θα το ακούς και όλο τον Αύγουστο. Όπου και αν βρεθείς στην υπέροχη χώρα μας. Έχω Hollywood News, Κατερινιό.
1: Πες μου.
0: The Devil Wears Prada 2 κάνει πρεμιέρα.
1: Πάλι.
0: Από τις πιο πολύ αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, το Devil Wears Prada 2 κάνει πρεμιέρα μέσα στην εβδομάδα στις streaming πλατφόρμες.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Η επιστροφή του εμβληματικού fashion franchise αναμένεται να συγκεντρώσει πολλά πολλά εκατομμύρια θεατές. Το Odyssey συνεχίζει δυναμικά στα σινεμά και στην Ελλάδα. Η νέα κινηματογραφική υπερπαραγωγή διατηρεί την δυναμική της ανταμία και παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, επιβεβαίνοντας τη δυνατή πορεία της στις αίθουσες. Και αν είναι hot και είναι στην πόλη αυτή, είναι εδώ στο Mad Drive.
1: Για σένα φίλοι μου και φίλοι μου που αγαπάς τη φωτιά, τις αυθεντικές γεύσεις και τα εστιατόρια με χαρακτήρα, υπάρχει μια νέα άφιξη στην Αθήνα που αξίζει να γνωρίζεις. Το Focus Savage άνοιξε στον κεραμικό και ήδη συζητιέται πάρα πολύ.
0: Και τι το κάνει τόσο ξεχωριστό?
1: Είναι το πρώτο μόνιμο σπίτι της ομάδας Nomad Savage.
0: Nomad Savage.
1: Μπράβο, ρε παιδί, που τα λες. Είσαι πολύ καλός, είναι διστάξεός μας. Που εδώ και 8 χρόνια διοργάνωνε μοναδικές υπαίθριες, γαστρονομικές εμπειρίες. Εδώ όλα μαγειρεύονται αποκλειστικά πάνω στη φωτιά με παραδοσιακές τεχνικές και εξαιρετικές ελληνικές πρώτες ύλες.
0: Και τι θα δοκιμάσουμε εκεί?
1: Πεινάω και άκουμε. Από ημάμ με ψητό χταπόδι μέχρι πρόβατο στο μαντέμι και κόκορα με γίγαντες στο ξυλόφουρνο. Κλασικές ελληνικές γεύσεις, αλλά με μια πιο σύγχρονη ματιά.
0: Και στα ποτήρια μας?
1: Η λίστα κρασιών είναι επιμελημένη από το σομελιέ Γιώργο Καραμπίνη, ενώ τα signature cocktails φέρνουν την υπογραφή του Μανώλη Λικιαρδόπουλου. Όλα αυτά σε ένα πανέμορφο αναπαλαιωμένο πέτρινο κτίριο της δεκαετίας του 30.
0: Κοίταξε, δεις, μου φαίνεται ότι το Focus Savage δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο, είναι μια εμπειρία που μυρίζει Ελλάδα, φωτιά και καλό φαγητό.
1: Και αφού ο Πέτρος το λέει πάρα πολύ ωραία, το επόμενο βήμα είναι να πάμε κι εμείς, ναι!
0: Μπαίνει στη λίστα!
1: Με ουί!
0: Τώρα! Let's drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα!

0: μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Ή φεύγουν μετά το τελευταίο τραγούδι. Και σήμερα μπορείς να μας ακούς ακόμη πιο δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Εκεί και μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Και σήμερα εδώ, όπως κάθε μέρα. Αυτό είναι το Mad Drive στο ραδιόφωνο σου με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Κάτι πολύ σημαντικό θέλω να σου πω, φίλοι μου και φίλοι μου, γιατί να ξέρεις ότι συμπάσχω. Κοιμάσαι όλο το βράδυ με air condition, αλλά το πρωί ξυπνάς πιο κουρασμένος. Να ξέρεις ότι δεν είσαι ο μόνος ή η μόνη, φίλοι μου και φίλοι μου.
0: Μα γιατί ρε Κατερίνα, αφού κοιμόμαστε πιο δροσερά, πιο άνετα.
1: Αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν το χρησιμοποιείς σωστά, Πέτρο. Αν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, όπως εδώ μέσα βγάλει ώρα, το σώμα προσπαθεί όλη η νύχτα να διατηρήσει τη φυσιολογική του θερμοκρασία και αυτό μπορεί να διαταράξει τον ύπνο του. Πώς θα κοιμηθώ εγώ εδώ με αυτό που κάνεις?
0: Επίτηδες στόχο για να μην κοιμάσαι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει. Πάντως, κοίταξε να δεις τώρα. Κάποιες φορές είναι αλήθεια ότι ξυπνάς με ένα πιο στεγνό λαιμό, έτσι, και λίγο πιασμένος ο αφιένας.
1: Το κάνω εγώ τώρα αυτό, εικόνα, και το κάνω και πραγματικά. Ο ξηρός αέρας μπορεί να ρεθίσει το λαιμό και τη μύτη, ενώ αν το κλιματιστικό φυσάει κατευθείαν πάνω σου, καλή ώρα, μπορεί να ξυπνήσει με πιασήματα σε αφιένα και ώμους, Πέτρο.
0: Κοίταξε, εγώ σκάω λίγο το παράθυρο όταν είναι έτσι για να μην αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια σωστή συνταγή. Ποια είναι αυτή, για πες?
1: Ρυθμίζεις το air condition στους 24 με 26 βαθμούς. Ενεργοποιείς τη λειτουργία sleep mode, αν υπάρχει. Πάρε κάποιο σύγχρονο να υπάρχει. Μην το αφήνεις να φυσάει πάνω στο κρεπάτι και φρόντισε να καθαρίζεις πολύ συχνά τα φίλτρα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν φταίει λοιπόν το air condition, φταίει ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε. Έχεις δίκιο.
1: Όχι, Πέτρο, εσύ φταίς. Κλείστε το επιτέλους. Τι άλλο να πω για να πιάσει το νόημα, θα πεθάνω.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30 και στους τίτλους ειδήσεων, η Ευρώπη συνεχίζει να ζει στους ρυθμούς των καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Θερινά θέατρα, open air κινηματογράφοι και πολιτιστικά φεστιβάλ γεμίζουν τις ευρωπαϊκές πόλεις. Από το Λονδίνο μέχρι την Αθήνα, η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, αλλά και ολόκληρος ο Αύγουστος είναι γεμάτος. Sunny Hill Festival με Katy Perry και Martin Garrix στο Κόσοβο, παρακαλώ. Το Sunny Hill Festival ανοίγει τις πύλες του στις 31 Ιουλίου με την Katy Perry, τον Martin Garrix αλλά και τον Louis Capaldi και πολλούς ακόμη, επιβεβαιώντας τη θέση του ως ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά events της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Γεια σου, Έμι.
1: Και επειδή το καλοκαίρι δεν τελειώνει τον Αύγουστο και ειδικά στη χώρα μας, να σας πω ότι 11 με 13 Σεπτεμβρίου, πολύ καλοκαιρινά, επιστρέφει το Gamathon Powered by Panda, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, στο Taekwondo.
0: Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα, τεχνολογίες και τα πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες game developers. Η τελική του πανελλήνιου πρωταθλήματος League of Legends, ο νούμερο 1 διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers.
1: Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις να κλείσεις το εισιτήριο στο gameathlon.au και στο more.com. 11 με 13 Σεπτεμβρίου, Gameathlon Powered by Panda, χορηγή επικοινωνίας Madrid 106,2 και MATV.
0: Σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σεισμός μεγέθους 7,1 ρίχτερ έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο στην Ιαπωνία περίπου στις 4.30 το απόγευμα τοπική ώρα. Μερικά λεπτά μετά το σεισμό σημειώθηκε έκρηξη σε μεγάλο εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα του δευτέρου ορόφου και πολλοί άνθρωποι να εγκλωβιστούν σε συντρίμμια. Κηδεύτηκε στη Σύρο η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έπεσε νεκρή από τη μαχαιριά που της κατάφερε 42χρονος κατά τη διάρκεια επεισοδίου, οι αιτίες του οποίου παραμένουν άγνωστες. Στη διευθέτηση δεκάδων χιλιάδων αγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπει η εταιρεία Johnson & Johnson με την πρόταση συμβιβασμού ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε. Στο επίκεντρο της υπερδεκαετούς δικαστικής διαμάχης βρίσκεται η βρεφική πούδρα και άλλα προϊόντα της που περιέχουν τάλκ και, όπως υποστηρίζουν οι ενάγοντες, προκαλούν καρκίνο των νεοθηκών. Το νέφος καπνού από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία έφτασε μέχρι και πάνω από την Ελλάδα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το νέφος βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και δεν προκαλεί άμεση επιβάρυνση στην ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι πολίτες, διευκρινίζουν οι επιστήμονες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: 39 μετά τις 8 πλησιάζουμε σε ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα πάνω από την πόλη. Πού κοιτάς, Κατερίνα?
1: Πάνω από την πόλη.
0: Αύριο καιρό στη μεγάλη πόλη, έθριος φυσικά, 36-37 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στην Πάτρα έθριος καιρός 40 βαθμοί Κελσίου. Αύριο στη Ρόδο 36 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι στο νησί των Υποτών.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ, θα σου πω εγώ τώρα, Πέτρο μου. Και ένα από αυτά μόλις έκανε μια εντυπωσιακή επιστροφή σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.
0: Μιλάμε για το Wonderwall, τον Oasis, που ξαναμπήκε στην πρώτη πεντάδα του παγκόσμιου Billboard Chart. Το κοινό το έφερε ξανά στα 5 καλύτερα.
1: Μα πώς γίνεται ένα τραγούδι του 90 να επιστρέφει τόσο δυναμικά?
0: Κοίταξε να δεις. Ξεκίνησα από τους φιλάθλους της Εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μετά από κάθε αγώνα τραγουδούσαν το Wonderwall και το βίντεο έγινε viral στα social media. Καταλαβαίνεις, εκατομμύρια άνθρωποι.

0: άρχισαν να ακούν ξανά στις streaming πλατφόρμες στο Wonderwall και έτσι έγινε.
1: Δηλαδή φίλαθλοι το έστειλαν πίσω στα charts.
0: Βέβαια, ακριβώς αυτό έγινε. Και μάλιστα πέτυχε και την καλύτερη θέση που είχε ποτέ στο Billboard chart, αποδεικνύοντας ότι κάποια τραγούδια δεν είναι απλώς επιτυχίες. Είναι τεράστια τραγούδια.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: από τις σημαντικότερες pop κυκλοφορίες του καλοκαιριού και αυτής της χρονιάς επιστρέφει η Άρη. Και επιστρέφει και με live συναυλίες, μαθαίνω. Αντίστροφη μέτρηση για το Lollapalooza. 30 Ιουλίου ξεκινάει στο Chicago, ένα από τα πιο δυνατά φεστιβάλ της χρονιάς, με πολύ δυνατό line-up. Το φεστιβάλ θα μπορέσει να το δεις και μέσω live streaming.
1: Και πριν κλείσουμε, έχουμε ένα πανέξυπνο summer fashion hack, ναι, για όσες αγαπούν τις μπαντάνες, αλλά εκνευρίζονται γιατί όλο γλιστρούν.
0: Εμείς, τα αγόρια δεν έχει μπαντάνα.
1: Αλίμονο Πέτρο μου, ποια είμαι εγώ που θα σας το στερήσω. Υπάρχει μόνο μία απαραίτητη προϋπόθεση: να έχετε μαλλιά και δει αρκετά. Το μυστικό είναι να πιάσεις πρώτα το πάνω μέρος των μαλλιών σου με ένα μικρό κοκαλάκι και να δέσεις την μπαντάνα έτσι ώστε ο κόμπος να κουμπά ακριβώς από κάτω. Με αυτόν τον τρόπο κλειδώνεις τη θέση της και δεν μετακινείται εύκολα.
0: Δεν θες μόνο μακρύ, από ότι, μάλλον μόνο αρκετό, θες και μακρύ, καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο τέλος αφήνεις τα μαλλιά ελεύθερα μακρύ πάνω από την μπαντάνα και έχεις ένα σταθερό στάιλις αποτέλεσμα, ναι, που κρατάει όλη μέρα. Ένα απλό τρίκ που αξίζει να δοκιμάσεις στις καλοκαιρινές σου εμφανίσεις.
0: Το μόνο που κρατάω, Κατερίνα, είναι το καλοκαιρινές εμφανίσεις. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio και τον 6,2.
0: Σε λίγο εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί, 7 ακριβώς, θα είναι εδώ τα κορίτσια στην πόλη, στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Τετάρτη στις 6 θα σε περιμένουμε εδώ. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
1: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούστε 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω κάνει.
2: Έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν
3: τι
2: είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ ευαλογική παρά διέστηση.
3: Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό. Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε λοιπόν σου έχω top 5 λόγους για να επισκεφτείς την Ίδρα φέτος το καλοκαίρι, όπως έκανε και ο Πέντρο Πασκάλ.
1: Μαδρίτιο 106,2.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

Afro Show Remix. Παπα, ούτε εδώ στο Mad Radio 106,2. Τρίτη σήμερα, 11 λεπτά μετά τις 9. Και απόψε εδώ στο Here Comes Johnny Bear σε full Hydra Vibes. Με αφορμή λοιπόν την εμφάνιση του Πέντρο Πασκάλ στο νησί, είπα να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Να πάρουμε λοιπόν την επικαιρότητα και να τη βάλουμε σε μια βαλίτσα για να φύγουμε εκδρομή. Και σήμερα πάμε λοιπόν στην αγαπημένη μου Ύδρα, παιδιά. Ένα νησί που δεν χρειάζεται να φωνάξει για να σε κερδίσει. Δεν έχει αυτοκίνητα, δεν έχει εικόνες, δεν έχει μηχανές. Δεν έχει αυτό το κλασικό «κάνε στην άκρη να περάσω, απόψε θα σε ξεπεράσω». Έχει πραγματικά καντερίμια, θαλάσσια ταξί, γαϊδουράκια να τα ταΐσεις πλέον, ευτυχώς μόνο να τα ταΐσεις, αρχοντικά, καθαρά νερά, γκαλερί, ιστορία και πολλά πολλά αμυγδαλωτά. Πω, τρελαίνομαι για αμυγδαλωτά. Και κοσμοπολιτική ηρεμία που σπάνια βρίσκεται σε ένα νησί κοντά στην Αθήνα. Απόψε λοιπόν έχουμε top 5 λόγους για να επισκεφτείς την Ύδρα. Αλλά πριν από αυτό, Moving to the Sun, Beautiful Beauty and the Beat και Mr. Know It All, δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Ούτε τις Swims, Mr. Know-It-All. Αχ, αυτό το παιδί με έχει κερδίσει πραγματικά με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Και θέλω να σε ρωτήσω, πόσο ωραίο είναι ένα νησί να σε ταΐζει και μετά να σου δίνει και ένα γλυκό αναμνηστικό για το σπίτι. Στο νούμερο 5 λοιπόν σήμερα έχουμε τη γαστρονομία και την τοπική φιλοξενία της Ύδρας. Η Ύδρα μπορεί να είναι κομψή, καλλιτεχνική και αρχοντική, αλλά ξέρει καλά να σε βάζει στο τραπέζι σωστά. Στα Καμίνια λοιπόν, στο Βλυχό, στο λιμάνι και στα παραθυλάσσια εκεί πέρα ταβερνάκια θα βρεις φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, μεζέδες και αυτό το απλό αλλά τίμιο ελληνικό φαγητό που το τρως δίπλα στο κύμα και ανεβαίνει το επίπεδο από μόνο του. Και φυσικά έχει και τα υδρέικα αμυγδαλωτά που τα λατρεύω. Θέλω να τρώω 10-10 από αυτά. Είναι απαλά, αρωματικά, με ανθόνερο, παραδοσιακά και πολύ πολύ επικίνδυνα. Γιατί λες, θα πάρω λίγα για το σπίτι και μέχρι να φτάσει στο καράβι έχουν μείνει μόνο 3. Στο λέω ξεκάθαρα. Η Ύδρα λοιπόν δεν σε κερδίζει μόνο για την εικόνα της, σε κερδίζει και για το φαγητό της.

0: πάει. Εδώ στο Madrid 206,2 είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν έφτασες ήδη στον προορισμό σου, μπορείς να συνεχίσεις να με ακούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια και διάθεση στο madrid.gr. Και συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα στο top 5 μας για την Ήδρα με αφορμή τον Πέτρο Πασκάλ που φαίνεται να είπε: ας αφήσω για λίγο το Hollywood και ας πάω σε ένα νησί που δεν έχει κίνηση, βραδερφέ, δεν έχει αυτό το κόσμο πολιτικό με την έννοια που το έχουμε, ξέρεις, σε πολλά αμάξια, πολύ έτσι κόσμος και τα σχετικά. Κάπου έτσι να απομονωθώ, να είμαι ήρεμα, με υπέροχα λευκά σπίτια και μοναδικές παραλίες, ιδιαίτερες βασικά παραλίες μπορώ να πω. Και πήγε στην Ήδρα ο Πέτρο Πασκάλ και καλά έκανε λοιπόν. Οπότε και εμείς πάμε στο νούμερο 4 σε πολύ λίγο για τις παραλίες και τις θαλάσσιες διαδρομές στην Ήδρα που αξίζουν πάρα πολύ. Μείνε εδώ, μείνε συντονισμένος, μείνε στο Mad Radio.
1: Τι είπε το 0 στο 8, ωραία ζώνη. Hot days, cold jokes.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Έρχεται το Gameathlon 2026 powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Ρίνα Λαμπρού, χάνομαι στο κενό, ολόφρεσκο εδώ στο Madrid 2.6.2 και αν περιμένεις από την Ύδρα κλασική παραλία με αμμουδιά μέχρι εκεί που δεν φτάνει το μάτι, είσαι σε λάθος νησί. Αν όμως θες βαθιά, καθαρά, κρυστάλλινα νερά και βουτιές με χαρακτήρα ώστε να χάνεσαι στο κενό, τότε είσαι στο κατάλληλο μέρος. Στο νούμερο 4 σήμερα λοιπόν έχουμε τις παραλίες και τις θαλάσσιες διαδρομές της Ύδρας. Η σπηλιά και η υδρονέτα είναι από τις πιο χαρακτηριστικές εμπειρίες του νησιού. Δεν πας για να κάνεις έτσι απλά μια βουτιά και να απλώσεις την πετσέτα σου. Πας εκεί για να κάνεις μια βουτιά με χαρακτήρα και να δεις μετά το λιμάνι και το Σαλονικό να ανοίγονται μπροστά σου. Μετά έχεις επίσης το Βλυχό, το Μανδράκι, τον Άγιο Νικόλαο και το Μπίτσι. Μπίστι βασικά. Τι ονόματα είναι αυτά που βάζουμε στις παραλίες μας, βέβαια, παιδιά, τι να κάνω. Που τέλος πάντων τα προσεγγίζεις είτε με τα πόδια, δύσκολο βέβαια με τα πόδια, καλύτερα να πάρεις θαλάσσιο ταξί. Και αυτό είναι και το ωραίο στην Ύδρα, ακόμα και όταν πηγαίνεις για ένα απλό μπάνιο, τελικά γίνεται μια μικρή περιπέτεια. Δεν λες απλά έτσι, πάω, πάω.

0: Και πριν συνεχίσουμε στο νούμερο 3, να πούμε ότι ο Πέτρο Πασκάλ δεν είναι η πρώτη στιγμή που η Ύδρα φλέρταρε με το Διεθνές Star System. Το νησί έχει παλιό λογαριασμό με το σινεμά και τους μεγάλους δημιουργούς. Το 1957 η Ύδρα μπήκε δυνατά στο διεθνή κινηματογραφικό χάρτη με την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» με την Σοφία Λόρεν. Και από τότε η εικόνα του νησιού ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ύδρα έχει τραβήξει τα βλέμματα καλλιτεχνών, συγγραφέων, ζωγράφων, κινηματογραφιστών και celebrities όλες αυτές τις δεκαετίες. Έχει λοιπόν αυτό το κάτι που δεν αγοράζεται, μπορώ να πω, η Ύδρα. Έχει ατμόσφαιρα και η ατμόσφαιρα δεν χρειάζεται φίλτρο στην Ύδρα. Άρα όταν βλέπεις ένα διεθνή στάρ να περπατάει τα καλντερίμια της, δεν εκπλήσεσαι, γιατί αυτή είναι η Ύδρα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη Νότια Κρήτη, η παραλία της Πρέβελης είναι το σημείο που ένας ποταμός συναντά το Λιβικό Πέλαγος. Κατά μήκος του ποταμού, απλώνεται ένα εντυπωσιακό φοινικό δάσος, δημιουργώντας ένα τοπίο που μοιάζει περισσότερο εξωτικό παρά μεσογειακό. Γλυκό νερό, θάλασσα, φοίνικες και απότομα βράχια συνυπάρχουν σε μία από τις πιο ξεχωριστές παραλίες της Κρήτης. Πρέβελη, εκεί όπου το ποτάμι βρίσκεται. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.

0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Here comes Johnny. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και full ύδρα vibes. Και τώρα θέλω και εσύ να μπεις στην κουβέντα μας. Αν πήγαινες λοιπόν αύριο στην ύδρα, τι θα έκανες πρώτα και γιατί? Βόλτα στο λιμάνι, βουτιά στη σπηλιά, φαγητό στα καμίνια ή απλώς θα έψαχνες διακριτικά μήπως πετύχεις τον Πέντρο Πασκάλ και πιείτε μαζί κανένα καφεδάκι, λέγω τώρα. Στείλ μου μήνυμα στο Viber, το Viber μας είναι 6936 646 656. Θα διαβάσω live τα μήνυματά σας εδώ στο Mad Radio 106,2. Και σε λίγο έρχεται Where Is My Husband από Ράγε και μάλλον το τραγουδάς και εσύ που θες να δεις τον Πέντρο Πασκάλ στην Ύδρα φέτος το καλοκαίρι σου.

Πάμε τώρα στα δικά σου μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή. Αν πήγαινες λοιπόν αύριο στην Ύδρα, τι θα έκανες πρώτο και γιατί? Και ο Ζαχαρίας μου στέλνει μπάνιο στη σπηλιά να δροσιστούμε και οπωσδήποτε κασεδάκι. Αχ, τι ωραία παιδιά. Μακάρι να μπορούσα να σας στείλω με ένα μαγικό ραβδί. Όπως και ο Πάρης μου γράφει, στείλε με λύση στην Ύδρα και θα δω εγώ τι θα κάνω. Κοίτα, αν είχα μαγικό ραβδί να σε στείλω πραγματικά, θα έστενα πρώτα εμένα να κάνω μια βουτίτσα και μετά θα έπαιρνα ποσοστά για κάθε στροφή του ραβδιού μου. Dibidi-dibobidi-boom, ξεκάθαρα. Και η Γεωργία λοιπόν από τα Μελίσια μου γράφει: εγώ θα πήγαινα κατευθείαν για βόλτα στο λιμάνι. Θέλω αρχοντικό, καντερίμια, καφέ και να νιώσω ότι είμαι σε ταινία εποχής, αλλά με γυαλιά ηλίου. Δηλαδή θέλεις λίγο να το νιώσεις αλίκη βουγιουκλάκι, το καταλαβαίνω απόλυτα, και η Ύδρα είναι το κατάλληλο μέρος γι' αυτό, γιατί πραγματικά χάνεις το χρόνο, περπατάς πιο αργά από όσο νομίζεις, πιο κομψά και λίγο μη με ενοχλείτε σας παρακαλώ, ζω ζωάρα εδώ, ζω ζωάρα.

Hit My Heart. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο δυνατό είναι ένα νησί όταν καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα ήσυχο και κοσμοπολιτικό. Στο νούμερο 3 σήμερα έχουμε την καλλιτεχνική και κοσμοπολιτική κουλτούρα της Ύδρας. Η Ύδρα δεν είναι απλώς όμορφη, είναι και δημιουργική. Από τη δεκαετία των 60's και μετά έγινε σημείο αναφοράς για καλλιτέχνες, συγγραφείς και ανθρώπους των τεχνών. Ο Λέοναρντ Κοέν έζησε στο νησί, ο Χέρνερ Μίλλερ το αγάπησε, ο Χατζηκυριάκος Γκίκας συνέδεσε πολλά με την τέχνη του και μέχρι σήμερα η Ύδρα κρατάει αυτό το εκλεπτισμένο διεθνές αέρα. Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στο παλιό σφαγείο φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, ενώ γκαλερί, events και πολιτιστικές δράσεις κάνουν το νησί να μοιάζει με πλωτή σκηνή τέχνης στην θάλασσα. Και αυτό είναι το πολύ όμορφο που έχει η Ύδρα.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ένα κομμάτι που έγραψε παγκόσμια ιστορία και πήρε πάρα πολλά βραβεία. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και το ακούς στο Mad Radio 106,2. Και αν έφτασες ήδη στον προορισμό σου, μπορείς να συνεχίσεις να μ' ακούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια και στο madradio.gr. Και συνεχίζουμε σήμερα. Έχουμε top 5 για την Ύδρα και μπαίνουμε στην τελική ευθεία με το νούμερο 2 και το νούμερο 1 λόγο για να πας σε αυτό το υπέροχο νησί. Και εδώ έχουμε δύο πολύ μεγάλα χαρτιά. Σε λίγο ενώνεται η αρχιτεκτονική με την μεγάλη σιωπή του νησιού. Πολύ σπάνιο πακέτο.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Running Up That Hill, ένα κομμάτι που το είχα μάθει από Placebo πριν μάθω ότι ήταν διασκευή τους από Kate Bush. Εντάξει, κομματάρα, το είδαμε, το ακούσαμε, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς. Πάντως το ζήσαμε πολύ στο Stranger Things 100%. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω πόσο εντυπωσιακό είναι ένα λιμάνι όταν πριν καν κατέβεις από το καράβι έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις σου. Στο νούμερο 2 λοιπόν σήμερα έχουμε την αρχιτεκτονική υπεροχή και τα αρχοντικά της Ύδρας, από ό,τι κατάλαβες. Η πόλη λοιπόν της Ύδρας είναι από τα πιο χαρακτηριστικά και προστατευόμενα οικιστικά σύνολα της Ελλάδας, με πέτρινα αρχοντικά των καπεταναίων του 19ου και 18ου και 19ου αιώνα, και στέκονται αμφιθεατρικά γύρω από το λιμάνι και σου θυμίζουν ότι αυτό το νησί είχε τεράστια ναυτική δύναμη και ιστορία. Αρχοντικά όπως του Μιαούλη, του Κουντουριώτη, δεν είναι απλώς όμορφα κτίρια. Είναι μνήμη, είναι ναυτική ακμή που είχε κάποια στιγμή η Ελλάδα στο έπακρον. Είναι εποχή που η Ύδρα έπαιζε πολύ μεγαλύτερο ρόλο από όσο φαντάζεσαι, κοιτώντας την σήμερα χαλαρά με το καφεδάκι στο χέρι.

0: Lady Gaga, Deutsche. Runway εδώ στο Madrid 106,2 και τώρα έφτασε η ώρα για να σου πω το νούμερο 1. Γιατί καλές παραλίες, καλό το φαγητό, καλή τέχνη και τα φοβερά αρχοντικά της Ύδρας. Αλλά υπάρχει ένας λόγος που κάνει αυτό το νησί πραγματικά μοναδικό: η απουσία τροχοφόρων. Στο νούμερο 1 λοιπόν έχουμε το γεγονός ότι η Ύδρα ζει χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς μηχανάκια, στην καθημερινή της εικόνα. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Φαντάσου ένα νησί που δεν έχει κόρνες, δεν έχει κίνηση, δεν έχει καυσαέριο, δεν έχει το άγχος το πού θα παρκάρω. Οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια ή με θαλάσσια ταξί που ενώνουν το λιμάνι με παραλίες και πιο απομακρυσμένα σημεία. Τελείω ακριβώς αυτό που χρειάζεται να έχεις στις διακοπές σου.
1: Mad Radio 106,2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
4: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
1: Ο ήχο

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μια φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός
3: Νικά
2: και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου και ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Ζώα.
2: Ζώα ή σώα, είπε.
4: Ζώα με σώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Here comes Johnny, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσεις σωστά η ημέρα σου. Σε λίγο θα σου πω τι σε περιμένει αυτό το Σαββατοκύριακο στο Mad Radio και αμέσως μετά K-Pop Breaking News για τους λάτρες της K-Pop. Όλα αυτά λοιπόν εδώ, όλα αυτά στο...
0: Μαδίο.

Billie Eilish. Ξέρεις τι θέλω? Everything I wanted right now είναι να έρθει αυτό το μοναδικό Σαββατοκύριακο στο Madrid 106,2 και μάλιστα να ξεκινήσει από την Παρασκευή με τέρμα τα γκάζια, γιατί από τις 8 το βράδυ έχουμε Peter, Coyote, Inspiro, Αντώνη Δημητριάδη, Χούλιο και Τιέστο που σε απογειώνουμε την απόλυτη dance μουσική, ενώ τα Σαββατοκύριακα έχουμε Πέτρο Τριανταφύλλου με το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr. Για τα weekend σου δεν ξεκινάνε όταν τελειώνει η δουλειά, ξεκινάνε όταν πατήσεις το play στο Mad Radio 106,2.

Μαρζό μου, και εγώ τώρα κατάλαβα το μπάι μαζί με σένα. Γρανίτα πολεμών λοιπόν εδώ στο Madrid 206,2 και θέλω να σου πω ότι η K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας λοιπόν από το Λονδίνο το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνοβολή του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids, Twist και πολλών ακόμη. 12 λοιπόν τα λαντούχοι τραγουδιστές και χορευτές θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλή ενέργεια, δυναμικές χορογραφίες, θεματικά visual και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Hunter X, BTS, Blackpink, Rose, Twist, Stray Kids και ATEEZ, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-pop από την αρχή μέχρι το τέλος. K-pop Fever. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV. Μην το χάσεις με τίποτα, ιδίως αν είσαι λάτρης του K-pop.

0: Point of Beginning, Joe, εδώ στο Madrid 2.6.2, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο μαζί. Και το Game Athlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη εκθέση τεχνολογίας και gaming της χώρας, να ξέρεις πως επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίες, τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers, η τελική του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος League of Legends, ο νούμερο 1 διαγωνισμός cosplay και τουρνουά με αγαπημένους influencer, όλα αυτά θα είναι εκεί. Gamathlon λοιπόν, Powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, εισιτήρια θα βρεις στο gamathlon.eu και στο more.com. Χορηγή επικοινωνίας, Mad Radio 106,2 και Mad TV.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Purple Disco Machine και Ghost Town εδώ στο Mad Radio 106,2. Και τώρα, επειδή όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο πέφτει και το επίπεδό μας, τόσο πέφτει, ήρθε η ώρα να μπει εδώ στην εκπομπή ο πιο δροσερός άνθρωπος του Mad Radio 106,2. Καλωσορίζουμε τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Ένα μεγάλο χειροκρότημα σε μένα. Ναι, εντάξει, ok. Αλλά όχι ως Γιάννης Χατζηγεωργίου, ως John Cool. Και φέρνω καθημερινά το πιο κρύο αστείο της ημέρας. Θα το ακούς συνέχεια στο Mad Radio 106,2, στο Mad TV και οπουδήποτε αλλού. Και περιμένουμε βέβαια και τα δικά σου αστεία, τα κρύα, στο Viber μας 6936 646 656, γιατί χρειαζόμαστε όση περισσότερη δροσιά γίνεται φέτος το καλοκαίρι. Και θα την φέρουμε. Πραγματικά το πιστεύω. Θα την φέρουμε.

0: Καταλαβαίνεις πως θες αγάπη αλλά αγαπάς το αρρωστημένο, μας λέει Γκρέγ Ελένης, στο αγαπάς τη φωτιά και πόσοι από εμάς αγαπήσαμε τη φωτιά και καήκαμε πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, άλλο ένα Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο που θα μιλήσουμε για ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο μου ηθοποιό Tom Cruise, ένας από τους αγαπημένους μου βασικά, ο οποίος τώρα πρωταγωνίστησε στην ταινία The Digger που την περιμένουμε πώς και πώς. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Mad Radio. Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στην νοτιοδυτική πλευρά της Κιάθου, οι κουκουναριές είναι μια μεγάλη χρυσαφένια μουδιά περιτριγυρισμένη από πυκνό πευκό δάσος. Τα πεύκα φτάνουν σχεδόν μέχρι την ακτή, ενώ τα καθαρά ήρεμα νερά δημιουργούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές καλοκαιρινές εικόνες των σποράδων. Πίσω από την παραλία βρίσκεται η λιμνοθάλασσα Στροφιλιά, ένας προστατευμένος υδροβιότοπος που κάνει το τοπίο ακόμη πιο ξεχωριστό. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες τις φτιάχνουμε μαζί. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.